0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου

Δυστυχώ σε κύμα στις κόγχες των μάτιων σου κρεμάει κοχύλια.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, τη ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

για τα πρόσφυγες, πρέπει να το κύριε.

Λοιπόν, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, δεν ακούστηκα στην αρχή, οπότε το ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας. Και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να βρίσκεστε σε κάποιο δροσερό μέρος ή τουλάχιστον να πίνετε κάτι δροσερό με τέτοια αφόρητη ζέστη που έχει. Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί σας και κάθε Τρίτη 11 με 12 κάνω την ραδιοφωνική έναρξη της ημέρας εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θέλω να καλημερίσω όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Βρυξέλλες, από την Πάτρα και από την Αθήνα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να βρείτε το Ράδιο Πάντιον στο Facebook γράφοντας Ράδιο Πάντιον με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο TikTok γράφοντας Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες. Φυσικά είναι ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας στο chat του ραδιοφώνου μας. Και ακούσαμε τρία υπέροχα τραγούδια. Στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Μπρανκαλεόνε του Παύλου Παυλίδη. Έπειτα συνεχίσαμε με το άλογο ή αλλιώς τα λόγια που δεν λέω από την ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη και στίχη του Σοκράτη Μάλαμα. Και τώρα κλείσαμε με το Όλα είναι μπροστά της Νατάσας Μποφίλιου, στίχη και μουσική του Μανώλη Φάμελου. Λοιπόν, για όσους τυχαίνουν να συντονίζονται για πρώτη φορά εδώ πέρα στην εκπομπή αλλά και γενικότερα στο Ράδιο Πάντιον, συγκεκριμένα στην εκπομπή αυτή, είμαι εδώ πέρα κάθε Τρίτη να σας ενημερώνω για πολιτιστικά δρόμενα που συμβαίνουν στο χάος που ονομάζεται Αθήνα. Είτε αυτό το λένε θεατρικές παραστάσεις, είτε το λένε κινηματογράφος, είτε το λένε συναυλίες, είτε. Και για αυτή την Τρίτη θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι πολύ ενδιαφέρον και να τα πιάσω τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, μέσα στην καραντίνα, μία κοπέλα, η Σμαράγδα Αλεξανδρή, άνοιξε μία σελίδα στο Facebook με τίτλο «Γεωγραφία είναι πολύ cool». Θεώρησε ότι το να ασχοληθεί με τη γεωγραφία και να την αναπτύξει περαιτέρω από ότι υπήρχε στα σχολικά βιβλία μέχρι και αρχές γυμνασίου, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε να αναπτύσσει την ιστορία, την κουλτούρα και γενικότερα να δίνει ευρύτερες γνώσεις σε σχέση με διάφορες ηπείρους, χώρες και γενικότερα γεωγραφικές περιοχές. Βέβαια, έχουν περάσει 6 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή, καθώς πλέον η Σμαράγδα έχει φτιάξει μια δική της ομάδα και πλέον από εκεί που ονομαζόταν η γεωγραφία είναι πολύ cool, πλέον ονομάζεται πολύ cool. Και έχουν τα δικά τους περιοδικά σε σχέση με τη γεωγραφία. Η κάθε έκδοση αναφέρεται σε διαφορετική ήπειρο, χώρα και κουλτούρες, όπως σας προείπα. Και στην προκειμένη περίπτωση, μέσα σε όλο το χειμώνα έκανε διάφορα game nights σε σχέση με τη γεωγραφία και τώρα αποφάσισε να τα μεταφέρει σε θερινούς κινηματογράφους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, πρόκειται να υπάρξει ένα γεωγραφικό game night στον θερινό κινηματογράφο Άνεση στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μιλάμε για πάνω από 2 ώρες γεωγραφικού υπερθεάματος με παρουσιάστρια Πιάλη της Μαράγδα και μιλάμε για ένα ξεχωριστό quiz γνώσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να πάτε είτε με την παρέα σας ή και μόνοι σας, αλλά το σημαντικότερο είναι να περάσετε καλά, να απαντήσετε σε ερωτήσεις γεωγραφίας, ειδικά έντυπα, και να συμμετάσχετε σε καινούργιες προκλήσεις. Και φυσικά και η πρώτη και η τελευταία ομάδα με βάση τα αποτελέσματα θα κερδίσουν και διάφορα δωράκια. Οπότε ψαχτείτε, άμα σας αρέσει η γεωγραφία, κινήστε τις διαδικασίες να πάτε με την παρέα σας ή και μόνοι σας. Το ένα το οποίο είχα να σας πω προς το παρόν είναι αυτό. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας αναφέρω είναι μία υπέροχη συναυλία από 3 νέους καλλιτέχνες που πρόκειται να συμβεί αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου στον Λόφο Φιλοπάπου. Μιλάω για τη Σόφη Λάις, τον Κωστή και τον Σταύρο Τσαντές.
Αυτοί οι τρεις καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους και τη δημιουργική τους φαντασία για να παρουσιάσουν μία μουσική παράσταση, παύλα εμπειρία, σαν μία τελετή υποδοχής του φετινού καλοκαιριού. Κάτω από τον ανοιχτό Αττικό ουρανό, στον εμβληματικό λόφο του Φιλοπάπου, τα τραγούδια των τριών καλλιτεχνών θα συνεχίσουν και θα συνδιαλεχθούν με αγαπημένα τους κείμενα, ποίηματα και αλληλοεκμυστηριεύσεις γύρω από τα ερωτήματα που ανοίγει το καλοκαίρι ως μία εποχή που ο χρόνος πυκνώνει και οι άνθρωποι μετασχηματίζονται. Μιλάμε για μία ενιαία πολυμελή μπάντα, αποτελούμενη από τους μουσικούς τους συνοδοιπόρους και θα αποδώσουν εφάνταστα και διαφορετικά τραγούδια από τους προσωπικούς τους δίσκους, όπως η άλλη πλευρά της συνήθες από την Sophie Lies, το Fake Volant του Κωστή και από τις παιδικές συνήθες του πατέρα μου από τον Σταύρο Τσαντές, καθώς και επιλεγμένες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Οπότε, αύριο 9.30 ώρα θα ξεκινήσουν τα παιδιά και θα παρουσιάσουν αυτήν την πολύ ωραία μουσική παράσταση. Οπότε, αν δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο αύριο και θέλετε να χαλαρώσετε και να ακούσετε νέες οπτικές πάνω στον μουσικό χώρο, τι καλύτερο από αυτήν την παράσταση. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Και πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη τριπλέτα. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο και φυσικά θα χαρώ να δω τα μηνύματά σας, έστω και μια καλημέρα και από πού μας ακούτε. Ό,τι λαχταράει η ψυχή σας, εγώ είμαι εδώ πέρα να το διαβάσω και θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να απαντήσω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματος, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας. Και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Λοιπόν, μετά από αυτή την υπέροχη τριπλέτα που ακούσαμε, να πω και ποια τραγούδια είναι φυσικά, ξεκινήσαμε πρώτα με το τραγούδι «Λαβύρινθος» από την εκτέλεση του Κωνσταντίνου Β, γιατί η πρωτότυπη είναι του Σοκράτη Μάλαμα και ο Κωνσταντίνος Β την πήρε και την έκανε με έναν πιο ακουστικό ήχο. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Ύστερα ακούσαμε το «Κλείσε τα παράθυρα» από τους Yusu Room. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Μη και δεν». Η ερμηνεία του Κοσμά Λαμπίδη και η στίχη του Ναπολέων Λαμπαθιώτη. Και τέλος κλείσαμε με το τραγούδι «Αλλού» από τον Χρήστο Βέργο, από την καινούργια του κυκλοφορία, από το δίσκο «Η μέρα που περίμενα». Και τώρα θέλω να συνεχίσουμε με μία υπέροχη έκθεση που πρόκειται να γίνει αυτό το Πουσουκού, δηλαδή Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μία έκθεση ζωγραφικής ενός νέου καλλιτέχνη, του Μάριου Βαμβακάρη. Ο Μάριος από το περσινό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και ανεβάζει διάφορες ζωγραφιές που έχει δημιουργήσει και έχει κάνει. Για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι ένα νέο παιδί το οποίο ασχολείται, βασικά ήταν στην ομάδα του Raw House. Το Raw House είναι από έναν YouTuber, τον Fipster. Και πριν από 2 με 3 μήνες έβγαλε ένα δικό του βιβλίο με τίτλο «Ζωγραφίζω για εμένα». Μέσα σε αυτό το βιβλίο έχει διάφορες ζωγραφιές που έχει φτιάξει και διάφορα λόγια που έχει εκφράσει. Μέσα από το βιβλίο του θέλει να αναπολύσει την παιδικότητα, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τις ζωγραφιές, παλιά όταν ήμασταν μικροί, εκφράζαμε την αγάπη μας, πράγμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι ισχύει αρκετά. Και θέλει να θυμίσει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει και μία παιδικότητα, ότι αυτή η παιδικότητα μας δίνει δύναμη, αναπολούμε πράγματα, μας θυμίζει τη ζωηράδα που είχαμε και όλα αυτά τα συναισθήματα. Και αποφάσισε 12 με 14 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ, να κάνει μία παρουσίαση του βιβλίου, αλλά και από τις ζωγραφιές που έχει φτιάξει, καθώς και τα πρωτότυπα σχέδια που είχε πριν να εκδοθούν στο βιβλίο του. Η έκθεση αυτή πρόκειται να γίνει στο Κουκάκι, στην Μάρκου Μπότσαρη 42. Η είσοδος είναι δωρεάν και κάθε μέρα πρόκειται να έχει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, την πρώτη μέρα, 7 με 11 το βράδυ, πρόκειται να υπάρξει DJ set από το Ελληνάκουιν. Το Σάββατο πρόκειται να υπάρξει DJ set 7 με 9 από τους Μέλαφις και 9 με 11 να υπάρξει ένα live από τους Γιάμα. Και την Κυριακή θα κάνει και ένα workshop με μια εταιρεία, την Hard Clothing. Είναι μια εταιρεία που έχει έρθει και τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα και ο Μάριος έκανε μια συνεργασία. Οπότε, για όσους πάνε εκεί πέρα, πρόκειται να φτιάξουν τα δικά τους μπλουζάκια και θα τα κρατήσουν κιόλας. Και 7 με 9 πρόκειται να υπάρξει DJ set από τον Team 9. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το κατάλληλο να το εκφράσω, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται να γίνει αυτό το Πουσουκού. Οπότε, αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, είναι μία πρόταση από εμένα. Λοιπόν, αυτό για αρχή. Έπειτα πρόκειται να σας προτείνω μία υπέροχη συναυλία και βασικά μία υπέροχη συνεργασία του Δημήτρη Μπάκουλη και της Ελίφ Σάντσες. Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες τις προηγούμενες 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, εμφανίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και είχαν βασικά και ένα υπέροχο κουαρτέτο από έγχορδα. Εγώ το είδα μέσα από stories και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία και αυτή η ιδιαιτερότητα που υπήρχε με αυτά τα όργανα βασικά. Και η ίδια συνεργασία πρόκειται να επαναληφθεί αυτή την Παρασκευή στον χώρο του Gazarte Roof Stage για ακόμη μία φορά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ στην Ελλάδα. Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι LIF, είναι μία αγαπημένη καλλιτέχνηδα του ελληνικού κοινού, καθώς την ακούμε συχνά μέσα από τη συχνότητα του κόσμος. Και ο Δημήτρης Μπάκουλης, πλέον τον έχουμε μάθει και από τη συνεργασία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα από το τραγούδι το «Βάλς των ονείρων», καθώς και από το single «Κβάντα» που είχε βγάλει. Και μας υπόσχονται μία τέλεια βραδιά γεμάτη μουσικές και συγκινήσεις. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό το κουαρτέτο, αλλά θα αποτελείται από μία κιθάρα, ένα μπάσο, τύμπανα και πιάνο. Οπότε, επίσης, άμα δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, θα βρίσκονται στον Γκάζι αυτή την Παρασκευή. Αυτά σε σχέση με τον χώρο της μουσικής. Τώρα, σε σχέση με το θέατρο, έχω να σας προτείνω μία κωμωδία η οποία πρόκειται να ξεκινήσει αύριο και θα παίζεται κάθε Τετάρτη μέχρι και τις 29 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος. Μιλάμε για την παράσταση «Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Μιλάμε για μία σύμπραξη πάρα πολλών ανθρώπων που είναι η αφρόκρεμα της σάτυρας, του stand-up και της κωμωδίας. Μιλάμε για τον Θοδωρή Αθερίδη, την Κατερίνα Βρανά, τη Χρυσίδα Αγκαγκούδη, τον Λευθέρη Λευθερίου, τον Αντώνη Κρόμπα, τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου και πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Και μας υπόσχονται μία βραδιά με πάρα πολύ χιούμορ, με πάρα πολύ γέλιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από όσο βλέπω εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πλοκή. Βέβαια, το μόνο που μας λένε είναι ότι μόνο όταν γελάς έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμα ζωντανός, είσαι πάνω από όσα και όσοι σε βασανίζουν και το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής. Και μας υπόσχονται να αφήσουμε πίσω τη λογική και να ανατινάξουμε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Τώρα, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί με αυτή την αμυγδαλιά, δεν ξέρω, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, καθώς δεν μας λένε και κάτι παραπάνω. Οπότε μας κρατάνε και σε λίγο σε μία αγωνία. Αυτά και σε σχέση με τον χώρο του θεάτρου. Και για κλείσιμο έχω να σας προτείνω. Σήμερα πρόκειται να παιχτεί στο Έγκλη Σίναμας η ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, ο νυχτερινός εκφωνητής. Μιλάμε για μια υπέροχη ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη. Εγώ προσωπικά με έχει σημαδέψει γιατί την είδα τις προάλλες και ακόμα σκέφτομαι το πόσο ωραία είναι, τι ωραία μηνύματα, πώς εκφράζει τον έρωτα μέσα από αυτό το αστικό τοπίο στο οποίο ζούμε και κάνει την αναδρομή στη δεκαετία του 90. Μιλάμε για μια ρομαντική ιστορία δύο ανθρώπων. Ο νυχτερινός εκφωνητής πρόκειται να κλείσει τα 50 του και θέλει να βρει μια χαμένη του αγάπη μέσα από μια βραδινή εκπομπή. Τώρα θα τη βρει, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα, θέλω να σας αφήσω σε λίγο αγωνία, γιατί σας είπα ήδη αρκετά πραγματάκια. Οπότε, επίσης σήμερα, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, είναι μια τέλεια ευκαιρία να πάτε να δείτε αυτήν την καταπληκτική κατ' εμέ ταινία. Αυτά προς το παρόν. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε άλλη μια υπέροχη τριπλέτα και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση.

Και μετά από αυτήν την υπέροχη τριπλέτα που ακούσαμε, η οποία αποτελούταν από την Φουτιά Βραδινή της Μαρίνας Σπανού, από τον δίσκο Μεσαία Άρκτος, ύστερα τον Ειρηνικό από την Ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, από τον δίσκο Χάρτης, και να πω σε αυτό το σημείο ότι το Σοκράτη Μάλαμα θα τον απολαύσουμε 22, 23 και 24 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Και τώρα κλείσαμε με το The After Party από τον Alex Seed. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Η Παραλία», το οποίο τραγούδι γράφτηκε για τη σειρά «Η Παραλία». Κάπου εδώ δυστυχώς ήρθε η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσω αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αλλά δεν θέλω να μου φύγετε, δεν θέλω καθόλου, γιατί πρόκειται μέσα στην ημέρα να υπάρξουν πάρα πολλές εκπομπές, τελείως διαφορετικές. Στην προκειμένη περίπτωση σας αφήνω στα χέρια της Αλεξάνδρας Πολυχρονοπούλου και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Τέχνη Χρώ». Βέβαια θα ακολουθήσουν και αθλητικό περιεχόμενο, μουσική, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Έχουμε τα πάντα σήμερα, οπότε θέλω να μου μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι την επόμενη Τρίτη να μου είστε καλά, να πίνετε νερό, να ενυδατώνεστε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και σας αφήνω με δύο υπέροχα τραγούδια. Σας αφήνω με το καινούργιο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια με τίτλο «Κόκκινο Γκλίτερ» και με το «Love Forever» από την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου, στίχη και μουσική του Monsieur Minimal. Μέχρι την επόμενη Τρίτη να είστε καλά και θα τα πούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και ακούτε την εκπομπή Τέχνη Χρό με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 12, 5 λεπτά μετά τις 12, είναι επισήμως καλοκαίρι και εγώ βρίσκομαι για ακόμη μία εβδομάδα στην Αθήνα, πίσω από το μικρόφωνο. Θα ήθελα να πω με έναν καφέ στο χέρι, αλλά δεν έχω καφέ στο χέρι μου αυτή τη στιγμή, ένα σωρό υποχρεώσεις και μία πολύ έντονη επιθυμία να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από το να διαβάσω για εξεταστική.

0: όλο το υπόλοιπο πάντιο είναι άδειο λόγω εξεταστικής. Παρόλα αυτά, όσο και αν συχαίνω με τη ζέστη, γιατί συχαίνω με τη ζέστη, το καλοκαίρι έχει και κάτι το οποίο με κερδίζει κάθε φορά. Γιατί υπάρχουν εκείνες οι λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού που η Αθήνα αρχίζει να αδειάζει. Και δεν ξέρω αν είμαι η μόνη που το νιώθει αυτό, αλλά τότε η Αθήνα μου φαίνεται πραγματικά πανέμορφη. Έχει κάτι κινηματογραφικό, έχει μια αίσθηση ελευθερίας, περπατάς στο κέντρο, αν είσαι αρκετά θαραλέος, να το πούμε και αυτό, και θες να σταματήσεις και να χαζέψεις όλα όσα υπάρχουν γύρω σου, τα νεοκλασικά, τα θερινά σινεμά, τις ταράτσες, και νομίζω πως αυτό είναι που μου αρέσει. Okay, ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα, όταν δεν σε κάνει να θέλεις να πεθάνεις από τη ζέστη, σου επιτρέπει να γνωρίσεις την πόλη ξανά από την αρχή. Και ποιος είναι ένας τέλειος τρόπος για να γνωρίσεις ξανά από την αρχή την πόλη? Η τέχνη, φυσικά, μέσα από την τέχνη, okay? Γιατί θεωρούσατε ότι δεν το πήγαινα κάπου με αυτά που έλεγα τόση ώρα. Φυσικά, το πήγαινα στις 4 μοναδικές και ανεπανάληπτες προτάσεις που μου τράβηξαν το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες. 4 αφορμές για να βγούμε από το σπίτι μας, παρόλο που η Αθήνα λιώνει. Αχ, καλέ, και δεν θα το πιστέψετε, δεν θα το πιστέψετε. Όλος τυχαίως, το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα έχει πυρήνα του τη φράση «Η Αθήνα λιώνει», αν και το ίδιο ονομάζεται «Πριόνι» και είναι ένα κομμάτι της Ολίνας.
1: Η Αθήνα λιώνει.

Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το κομμάτι. Δεν θυμάμαι καν πότε το είχα ανακαλύψει, αλλά ανατρέχω σε αυτό κάθε καλοκαίρι από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, μη σας πω. Και τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη πρόταση της

ημέρας. Αυτή η πρόταση θα αρέσει στους λάτρεις του κρασιού και ιδιαίτερα του ροζέ κρασιού. Σαν εμένα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί μερικοί πιστοί να θυμάστε το προηγούμενο εξάμηνο, νομίζω, που μιλήσαμε για το ινόραμα. Μπορεί και όχι. Δεν πειράζει όμως, θα σας τα πω όλα, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ εξάλλου. Το ινόραμα λοιπόν είναι μια μεγάλη έκθεση ελληνικών κρασιών που διεξάγεται από το 1994 και είναι, αν δεν κάνω λάθος, η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο όσον αφορά το ελληνικό κρασί. Ουσιαστικά, μιλάμε για wine tasting. Okay. Επειδή όμως μίλησα για ροζέ κρασί, προφανώς σήμερα δεν πρόκειται να πούμε απλώς για το ινόραμα, αλλά για ένα παρακλάδι του που ονομάζεται Drink Pink. Το Drink Pink κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια και το γιορτάζει όπως του αξίζει, με πολύ πολύ κρασί δηλαδή. Μας περιμένει στον φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε έναν πανέμορφο χώρο που φιλοξενεί την έκθεση για τέταρτη συνεχή χρονιά και μας υπόσχεται πως θα ζήσουμε το ροζέ αλλιώς, μέσα από προτάσεις για βιωματικές εμπειρίες που μεταμορφώνουν κάθε γουλιά σε ανάμνηση. Απολαυστικά, προσωπικά και αξέχαστα, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φίλους του κρασιού να επιλέξουν τα ροζέ κρασιά που θα προτιμήσουν φέτος το καλοκαίρι. Όπως πάντα, περισσότερα από 150 ελληνικά κρασιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πολλών ειδών και στυλ, κάθε τύπου γλυκύτητας, ήσυχα και αφρόδη, βιολογικά, ήπια συνοποίησης και φυσικά κρασιά, συνθέτουν μια βεντάλια όλων των ροζέ αποχρώσεων. Και φυσικά, δεν είναι μόνο οι γνώστες ευπρόσδεκτοι, είναι μια έκθεση ανοιχτή ακόμη και σε εμάς, που οι γνώσεις μας περί κρασιού εξαντλούνται στο «αυτό μ' αρέσει», «α, αυτό δεν μ' αρέσει». Και να σας πω την αλήθεια μου, εγώ αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζουν ένα κρασί, το μυρίζουν, το ακούνε, το κάνουν γαργάρα, δεν ξέρω κι εγώ τι το κάνουν, και έχουν μετά να πούνε ότι διακρίνω νότες κόκκινων φρούτων, λευκών λουλουδιών και whatever, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Και όχι τους ίδιους, τους γευστικούς τους κάλικες. Δηλαδή, πώς διακρίνεις κόκκινα φρούτα και λευκά λουλούδια μέσα στο κρασί? Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, το σημαντικό είναι να θυμόμαστε πως αυτή την Κυριακή, στις 14 Ιουνίου, στον Φάρο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα μπορούμε από τις 12 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ να δοκιμάσουμε πάνω από 150 διαφορετικές ετικέτες ροζέ κρασιού με πανοραμική θέα, γιατί όποιος δεν έχει στο μυαλό του, δεν έχει υπόψη του ποιος είναι ο Φάρος στο Σταύρος Νιάρχος, μιλάω για το πιο ψηλό σημείο του χώρου που ανεβαίνεις με αυτό εκεί το εντυπωσιακό ασανσέρ που είναι γυάλινο και έχει θέα όλη την Αθήνα, τύπου πιάτο. Και να σας πω και κάτι, το παραδέχομαι, ήμουνα κάποτε φαν του λευκού κρασιού, αλλά πλέον νιώθω πιο πολύ ροζέ γκέρλι και γι' αυτό φέτος το Drink Pink μου φαίνεται εξαιρετικά δελαστικό.

Ακούσαμε το ροζ του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου. Πολύ όμορφο τραγούδι. Τέριαζε, θεωρώ, δεν ξέρω για εσάς. Και πάμε να προχωρήσουμε με ένα πολύ ιδιαίτερο event που στάμπαρα τις προάλλες που χάζευα στο Instagram. Θα θεωρήσω δυστυχώς αυτονόητο πως δυστυχώς δεν γνωρίζετε όλοι τον Μάριο Βαμβακάρη, όχι Μάρκο, προσοχή, και θα σας τον συστήσω εγώ. Ο Μάριος είναι 24 ετών, σπουδάζει αρχιτεκτονική και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στα social media με 2 Instagram accounts, ένα πιο προσωπικό και ένα πιο καλλιτεχνικό, αν και για αυτόν τον άνθρωπο η γραμμή που χωρίζει αυτά τα 2 είναι πάρα πολύ λεπτή. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο καλλιτεχνικό του σήμερα, που ονομάζεται Ζωγραφιά, με 4α στο τέλος, βεβαίως. Μέσα από αυτό το προφίλ, λοιπόν, ο Μάριος τρέχει ένα project που λέγεται «Ζωγραφίζω για εμένα». Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και αυτή τη στιγμή έχει κάπου στους 25.000 ακόλουθους. Το main thing αυτού του project είναι ότι ζωγραφίζει για εκείνον. Όχι, πλάκα κάνω. Ζωγραφίζει και γράφει rap στίχους πάνω σε σκουπίδια και μπάζα της πόλης, μετατρέποντας το πιο αδιάφορο και το πιο βρώμικο, αστικό τοπίο σε κάτι προσωπικό και ζωντανό. Και όλη αυτή η ζωγραφική στους δρόμους της πόλης κατέληξε κάποια στιγμή στο πρώτο του βιβλίο. Ένα βιβλίο που απεικονίζει τη ζωή του με ζωγραφιές που βγάζουν παιδικότητα. Κείμενα σε μορφή ποίησης και περίπου 80 σελίδες που σε κάνουν να ταυτίζεσαι με αυτές. Όλη αυτή λοιπόν η διαδρομή από τα πεζοδρόμια, τους στίχους, τα μπάζα και τα σκουπίδια της πόλης μέχρι τις σελίδες ενός βιβλίου μεταφέρεται τώρα σε έναν φυσικό χώρο που μπορούμε να επισκεφθούμε. Γιατί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ο Μάριος διοργανώνει μια έκθεση βασισμένη στο βιβλίο και συνολικά στο project του δηλαδή, Ζωγραφίζω για εμένα, ονομάζεται Ζωγραφίζω για εμένα Exhibition και θα γίνει στο Κουκάκι, Μάρκου Μπότσαρη 42, πάρα πολύ κοντά και στο μετρό και στο τραμ και στα λεωφορεία που περνάνε και από τη Συγκρού, οπότε είστε πένα, σας έχω φτιάξει, κάθε μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα έχει ελεύθερη είσοδο και ειλικρινά μου φαίνεται από εκείνες τις εκθέσεις, που δεν πας μόνο για να δεις έργα κρεμασμένα σε τοίχους. Πας για να μπεις λίγο στον κόσμο κάποιου άλλου ανθρώπου και πιστέψτε με, αυτός ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, αυτό που μου τράβηξε αρκετά το ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι κάθε μέρα από τις 7 το απόγευμα θα ξεκινάνε μουσικές και DJ sets και νομίζω την Κυριακή από τις 12 το πρωί θα έχει και ένα workshop με μπλουζάκια και ιδιαίτερα το Σάββατο θα παίξουν εκεί στις 9 live η Γιάμα που τους έχουμε αναφέρει ξανά σε αυτή την εκπομπή. Αν δεν τους θυμάστε, it's okay. Είναι 2 full ρομαντικοί κάγκουρες, τους οποίους μάλιστα θα τους ακούσουμε τώρα για να πάρουμε λίγη γεύση πριν πέσει το σήμα μας. Καθώς βγάλανε πρόσφατα και το δεύτερο άλμπουμ τους για φέτος. Για όποιον δεν θυμάται, η Γιάμα έχουν υποσχεθεί φέτος, αντί να βγάζουν πολλά κομμάτια διάσπαρτα όπως συνηθίζουν, να βγάλουν 4 μικρά EP, δηλαδή μικρής έκτασης αλμπουμάκια, για κάθε εποχή του χρόνου. Έχουμε μέχρι στιγμής το που εξαφανίζεσαι κάθε χειμώνα και πολύ πρόσφατα βγήκε το «Πού ανθίζεις κάθε άνοιξη». Και εμείς από αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι «Νόκια».

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα μικρό διάλειμμα που ακούσαμε για άμα και επιστρέψαμε που αλλού, εδώ, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Τέχνη Χρό. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου και η αποστολή μου είναι μέχρι και το καλοκαίρι που έχει αφόρητη ζέστη και ενοχλητικότατα κουνούπια να βρίσκω κάθε εβδομάδα μερικές προτάσεις για events, μουσεία, συναυλίες, ικανές να μας βγάλουν από τα σπίτια μας και να μας δώσουν λίγη όρεξη για ζωή. Και φυσικά, επειδή το ραδιόφωνο είναι μια όμορφη παρέα και όχι απλά ένας μονόλογος, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, να σας θυμίσω πως μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την παρέα στέλνοντάς μου ραβασάκια με δύο, βεβαίως, μαγικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι όπως πάντα αυτό το γκρι κουτάκι που βρίσκεται κάπου μπροστά σας στην οθόνη. Είναι το chat του σταθμού μας. Μπορείτε να μπαίνετε εκεί και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Όσο βρισκόμαστε στον αέρα, έτσι. Ο δεύτερος είναι τα social media μου, γιατί αν είστε άνθρωποι του Instagram, μπορείτε να με βρείτε εκεί πέρα, Alex Κάτω Παύλα Πολυχρονοπούλου, να με ακολουθήσετε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και εκτός αέρα. Και βασικά το Instagram δεν είναι και μόνο για να μιλάμε, αλλά και για να μένετε ενημερωμένοι για την αγαπημένη σας εκπομπή. Για παράδειγμα, την επόμενη Τρίτη δεν προλαβαίνω με τίποτα να βγω στον αέρα. Σας το λέω από τώρα, να το ξέρετε, αλλά επειδή μπορεί και να το ξεχάσετε, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, εδώ έρχεται το Instagram μου και λύνει και τα δικά μου και τα δικά σας χέρια με ένα story που θα ανεβάσω για να υπενθυμίσω την απουσία μου. Και τώρα που τα καλύψαμε όλα αυτά τα βασικά, ξέρω πως πριν λίγο είπα πως οι προτάσεις της εκπομπής είναι για να σε βγάλουν από το σπίτι σου. Ωστόσο, η τρίτη πρόταση της ημέρας μπορεί να σε παροτρύνει να βγεις έξω, μπορεί να σε κρατήσει και στο σπίτι σου και αυτό είναι ok. Μιλάω για ένα βιβλίο πολύ ιδιαίτερο, το οποίο βρίσκεται από το Πάσχα στο κομωδίνο μου και περιμένω να το διαβάσω. Λέγεται «Ξέρεις ωραία να σκοτώνεις». Είναι του εργαζόμενου στο θέατρο και στον κινηματογράφο Ιωάννη Μακρόπουλου. Και είναι ένα βιβλίο ποίησης με τρεις πράξεις. Τα ξέρεις, τα ωραία και τα σκοτώνεις. Μ' ακολουθείτε, χαίρομαι. Τώρα δεν το έχω διαβάσει, οπότε σας είπα πως οι μόνες πληροφορίες που ξέρω είναι πως πρόκειται για ένα προσωπικό μανιφέστο του συγγραφέα. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο ποιητικό βιβλίο στην Ελλάδα. Βιβλίο ποίησης στην Ελλάδα, δεν μου άρεσε το ποιητικό βιβλίο, συγγνώμη. Πάμε πάλι. Αποτελεί το πρώτο βιβλίο ποίησης στην Ελλάδα που ενσωματώνει QR codes, επιτρέποντας τον αναγνώστη να ακούσει ηχογραφημένα όλα τα ποίηματα με τις φωνές του ίδιου του συγγραφέα και της Αλεξάνδρας Κολαΐτη. Που, by the way, εγώ αυτό το έμαθα αφού πήρα το βιβλίο. Αν το γνώριζα, θα το είχα αγοράσει πολύ νωρίτερα και θα σας πω γιατί. Γιατί η Αλεξάνδρα Κολαΐτη είναι κόρη του Σπύρου Κολαΐτη και στο στούντιο του Σπύρου Κολαΐτη, στο οποίο μάλιστα έγιναν και ηχογραφήσεις για το βιβλίο, όπως μπορεί να καταλαβαίνετε, πηγαίνω κι εγώ για να κάνω τις μουσικές μου δουλειές, παιδιά, εκεί ηχογραφώ. Οπότε ένα shout-out στον Σπύρο, λοιπόν, που τον έχω μέσα στην καρδιά μου και με βοηθάει πάρα πολύ στη μουσική και στο ταξίδι μου σε όλο αυτό το χώρο που είναι πάρα πολύ δύσκολος και πάρα πολύ χαοτικός. Αφήστε τα, μην αρχίσω να μιλάω γι' αυτό. Οπότε πάμε, παρέα, να ακούσουμε ένα κομμάτι που στην αισθητική μου θυμίζει αρκετά το «Ξέρεις ωραία να σκοτώνεις», παρόλο που δεν το έχω διαβάσει, ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι τον Κορίδρο και λέγεται «Χωρίς επίκληση».

πίσω αποστρεφόμαστε. Για την αγάπη σου αμφιβάλλουμε. Και εσύ.

Λοιπόν, συγγνώμη, συνέβη ένα μπέρδεμα εδώ με το μικρόφωνο. Παρ' όλα αυτά, μας κατέστρεψαν για άλλη μια φορά η Κορεϊδρο. Ελπίζω το ξέρεις ωραία να σκοτώνεις, να μην με καταστρέψει, αν και ο τίτλος του ακούγεται πολλά υποσχόμενος για καταστροφή. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση εμείς συνεχίζουμε δυναμικά με την τελευταία πρόταση της ημέρας, η οποία είναι μια ταινία που μπορείτε να δείτε σήμερα και αύριο, είτε στο Μικρόκοσμο, που είναι και πολύ κοντά εδώ στο Πάντιο, είτε στο Σινέα Αθηναία. Λέγεται ένας ποιητής, και να σας πω την αλήθεια, εγώ για αυτή την ταινία δεν είχα ακούσει τίποτα απολύτως, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που έκατσα σε ένα τραπέζι με μία παρέα για ποτό, η οποία απαρτίζεται πλήρως από κουλτουριάριδες, 28άριδες ψαγμένους και μετά εμένα, και άρχισαν όλοι τους λοιπόν να λένε για τον ποιητή, χωρίς να καταλαβαίνω εγώ ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάνε. Οπότε, πριν καν διαβάσω την περίληψη, να μερικά πράγματα που έμαθα και θέλω να τα μάθετε και εσείς. Καταρχάς, ο πρωταγωνιστής δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός, αλλά είναι καθηγητής σε λύκειο. Και λέει, ο σκηνοθέτης τον επέλεξε εσκεμμένα, γιατί έψαχνε ένα άτομο από τον πραγματικό υπόκοσμο. Τώρα, ο υπόκοσμος σε εισαγωγικά, όχι σε εισαγωγικά, ποιος ξέρει. Επιπλέον, η ταινία είναι βαθιά επηρεασμένη από τις προσωπικές ανησυχίες και εμπειρίες του σκηνοθέτη. Απογοητεύσεις μετά από ταινίες, οικονομικά διέξοδα, ετεροαπασχόληση, φόβοι, κουλουπού κουλουπού. Αντί όμως να κάνει μια ταινία για έναν αποτυχημένο σκηνοθέτη, επέλεξε όπου σκηνοθέτης να βάλει ποιητής και να μεταφέρει αυτές τις υπαρξιακές καλλιτεχνικές αγωνίες στον μποέμ κόσμο της ποιήσης, χρησιμοποιώντας τον ως καθρέφτη της δικής του βιομηχανίας. Τώρα, αν σας κέντρισε το ενδιαφέρον με αυτά τα fun facts, μπορούμε να προχωρήσουμε στην πλοκή. Όπως μπορεί να καταλαβαίνετε, ακολουθούμε έναν ποιητή, έναν αποτυχημένο, πικρόχολο, μεσήλικα ποιητή, που από εκεί που ζει στο περιθώριο, αναλαμβάνει δουλειά σε ένα γυμνάσιο, σε μια υποβαθμισμένη συνοικία, ανακαλύπτει μια έφηβη μαθήτρια με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση και αυτοχρίζεται μέντορας της, προσπαθώντας να τιμήσει στον λογοτεχνικό κόσμο. Κάπως δηλαδή, για να καταλάβετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, χωρίς να έχω δει βέβαια την ταινία, πιστεύω ότι κάπως προσπαθεί να εκπληρώσει τα ανεκπλήρωτα και αποτυχημένα όνειρά του, μέσα από την κοπελιά αυτή, η οποία δεν ψήνεται μάλλον ιδιαίτερα. Όσο έψαχνα στο μεταξύ της παραπάνω πληροφορίες για την ταινία, να ξέρετε, διάβασα τα καλύτερα, από τη σκηνογραφία μέχρι την υποκριτική των ηθοποιών, μέχρι το σενάριο, οπότε γιατί να μην πάμε να την δούμε όλοι μαζί.

Ακούσαμε το κομμάτι «Ο ποιητής και το ποίημα» του αγαπημένου Φίβου Δηληβοριά, που, by the way, πήρε το μάτι μου ότι μία παλιά, όχι γειτόνισσα, γιατί δεν ήταν ραδιοφωνική μου γειτόνισσα η Αμαλία, αλλά, εν πάση περιπτώσει, από το προηγούμενο εξάμεινο που είχα εκπομπή την Πέμπτη, είχα ίδια μέρα εκπομπή με την Αμαλία τη Δραμπατζάνου, που κάνει την εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων». Και είδα ότι αυτή τη βδομάδα έχει καλεσμένο τον Φίβο Δηληβοριά. Παιδιά, τι κάνει αυτή η κοπέλα, ζωγραφίζει αυτή η κοπέλα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, με αυτή τη σχέση, τη σκέψη, συγγνώμη, εγώ θα μπω σίγουρα να την ακούσω την εκπομπή, ήρθε η ώρα για αποφώνηση. Όπως σας είπα, την επόμενη εβδομάδα δεν θα προλάβω να κάνω εκπομπή. Θα σας ανεβάσω και ένα story στο Instagram, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε ότι δεν θα κάνω εκπομπή. Εκπομπή, επίσης, δεν θα κάνουνε και οι Super League-άτοι. Ο Σοφοκλής Χιούτης και ο Ναπολέων Μουρτογιάννης δεν θα κάνουν εκπομπή σήμερα. Και πληροφορήθηκα ότι δεν κάνανε ούτε την προηγούμενη εβδομάδα. Παρόλο που εγώ σας είπα ότι θα κάνουνε, λοιπόν δεν θα κάνουνε. Και να σας πω εγώ την αλήθεια μου, την αμαρτία μου, δεν ξέρω ποιος θα κάνει εκπομπή σήμερα. Οπότε, εσείς σε κάθε περίπτωση μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, για να σας είναι έκπληξη το τι εκπομπή θα ακούσετε σήμερα. Και εκτός από εκπομπές, μπορείτε πάντα να ακούσετε και τις όμορφες μουσικές λίστες που είναι προγραμματισμένες για το σταθμό μας. Όπως σας είπα, εγώ τώρα θα σας αφήσω για να πάω παραλία, επιτέλους, και θα σας αφήσω με ένα πάρα πολύ relatable, να το πω, δεν ξέρω ποια είναι η ελληνική λέξη, συγγνώμη. Θα σας αφήσω λοιπόν με ένα πάρα πολύ, με ένα κομμάτι με το οποίο ταυτίζομαι πάρα πολύ, είναι η άδεια της Αγγελίνας, γιατί αλήθεια αυτόν τον καιρό χρειάζομαι μια άδεια από τη ζωή, και την επόμενη εβδομάδα θα την πάρω. Οπότε, μέχρι την παραεπόμενη εβδομάδα, που αν δεν κάνω λάθος, ναι, την παραεπόμενη εβδομάδα έχουμε έτσι εκπληξούλες και ιδιαίτερα πραγματάκια, σας αφήνω να πίνετε νερό, να δροσίζεστε, να αρχίσετε σιγά σιγά να ανοίγετε το air condition και από εμένα πολύ πολύ καλημέρα σας!

άκουσα τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω προταραγμένα.

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα μάγια του διαλύθηκαν, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα, κάτω από τα ταραγμένα.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πόσο.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, όλα καλά? Τρίτη 9 Ιουνίου, ώρα 7 και 3 το απόγευμα. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή, στην τελευταία μάλλον εκπομπή αφιερωμάτων της ώρας για Μουντιάλ. Το τρένο των αφιερώσεων απόψε κάνει την τελευταία του έτσι αναδρομή, την τελευταία του στάση στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Είμαι ο Ιάσονος Πανόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε την Έμα Γαλανάκη, όπως πάντα, με το τραγούδι της, το Follow Me. Έτσι σας καλωσορίζω. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε να πούμε και σε αυτή την εκπομπή, να κάνουμε ωραία αφιερώματα. Φυσικά το τρένο, όπως είπα, των αφιερώσεων κάπου εδώ θα φτάσει στο τέλος του. Γιατί σήμερα θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο να αναβιώσουμε λίγο τα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα. Αυτό του 2018 στα γήπεδα μάλλον της Ρωσίας και το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, το οποίο, εάν το καλοσκεφτείτε, δεν έχει κλείσει ούτε καν 4 χρόνια ακριβώς από τότε που ήταν, γιατί έγινε Χριστούγεννα του 22. Θα κλείσει 4 χρόνια Χριστούγεννα του 26, δηλαδή σε κάτι μήνες. Τέλος πάντων, ξεκινάμε λοιπόν με το παγκόσμιο κύπελο του 2018. Είχαμε μείνει στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. 4 χρόνια μετά θα βλέπαμε κι εμείς, εγώ τότε ήμουνα γυμνάσιο, ήμουνα πρώτη γυμνασίου, ποιος, σε ποια χώρα θα γινόταν έτσι αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για την συμμετοχή και η κλήρωση για το ποιες χώρες θα πάρουν τα παγκόσμια κύπελα του 2018 και του 2022, είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2009 και οι εθνικές έτσι αντιπροσωπείες είχαν μέχρι 2 Φεβρουαρίου του 2009 για να μπορέσουν να βάλουν συμμετοχή. Τελικά 9 χώρες βάλανε συμμετοχή για το παγκόσμιο κύπελλο του 2018. Αργότερα όμως το Μεξικό έφυγε από την κλήρωση, το ίδιο και η συμμετοχή της Ινδονησίας, η FIFA την απέρριψε το 2010, Φεβρουάριο του 10, γιατί έπειτα από ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας δεν κατάφερε να στείλει ένα γράμμα για να υποστηρίξει την συμμετοχή της. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, οι τρεις χώρες εκτός της Ευρώπης, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, φύγανε από την κλήρωση για το 2018 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλες οι χώρες από την Ευρώπη βγήκανε από την κλήρωση για το 2022, για το Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Τελικά, για το Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 μείνανε 4 συμμετοχές. Της Αγγλίας, της Ρωσίας, μια συνεργατικής Ολλανδίας-Βελγίου και μια συνεργασίας Πορτογαλίας-Ισπανίας. Τελικά, έπειτα από την κλήρωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 κέρδισε να διοργανωθεί στη χώρα της η Ρωσία. Και έτσι και έγινε. Υπήρχε φυσικά πάρα πολύ κριτική στο αν η Ρωσία είναι μια κατάλληλη χώρα να φιλοξενήσει ένα παγκόσμιο κύπελλο, κυρίως για τα υψηλά επίπεδα ρατσισμού στο ρωσικό ποδόσφαιρο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία τα καταπατούσαν οι ρωσικές αρχές και η αντιμετώπιση τους απέναντι, η κακή αντιμετώπιση τους ενάντια σε άτομα της LGBTQ κοινότητας. Τελικά όμως το παγκόσμιο κύπελλο δεν το αλλάξανε, έγινε το 2018 στην Ρωσία. Φυσικά οι κανόνες λέω, 32 ομάδες και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό συμβαίνει, να θυμίσουμε πάλι, από το 1998, 32 ομάδες οι οποίες ήταν οι εξής. Από την Ασία ήταν η Αυστραλία, το Ιράν, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Κορέα. Από την Αφρική, η Αίγυπτος,
το Μαρόκο, η Νιγηρία, η Σενεγάλη και η Τινησία. Από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό και ο Παναμάς, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του σε παγκόσμια κύπελα. Από τη Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κολομβία, το Περού και η Ουρουγουάη. Και από την Ευρώπη, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισλανδία, που έκανε το ντεμπούτο της Ισλανδία τότε με τη χρυσή της φουρνιά, που δύο χρόνια πριν στο Euro είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη και είχε φτάσει μέχρι τους 8 της διοργάνωσης, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρωσία ως διοργανωτρία χώρα, η Σερβία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία. Μέχρι και σήμερα, αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Ρωσία, το Περού και η Νιγηρία περάσανε στα τελικά, η μόνη φορά που η Ισλανδία πέρασε στα τελικά και η τελευταία φορά που η Ολλανδία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, η Γκάνα και το Κατάρ δεν πέρασαν. Αυτό μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, και φυσικά όπως είναι δυνατόν, τα γκρουπ φτιάχτηκαν, 8 γκρουπ. Πρώτο γκρουπ, οι Ρώσοι απέναντι στους Σαουδάραβες, τους Αιγύπτιους και τους Ουρουγουανούς. Δεύτερο γκρουπ, δεσπόζει το ντέρμπι της Πορτογαλίας με την Ισπανία, το Μαρόκο και το Ιράν. Τρίτο γκρουπ, οι Γάλλοι με τους Αυστραλούς, τους Περουβιανούς και τους Δανούς. Τέταρτο γκρουπ, η Αργεντινή, η Ισλανδία, η Κροατία και η Νιγηρία. Πέμπτο γκρουπ, η Βραζιλία, η Ελβετία, η Κωνσταντίνα και η Σερβία. Έκτο γκρουπ, η Γερμανία ως πρωταθλητές του 2014, το Μεξικό, η Σουηδία και η Νότια Κορέα. Έβδομο γκρουπ, το Βέλγιο, ο Παναμάς, η Τινησία και η Αγγλία. Και το τελευταίο γκρουπ, το 8ο, Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία, Ιαπωνία. Δυνατό γκρουπ το τελευταίο.

Η Σαμάρα Αρένα στη Σαμάρα, η Μορντόβια Αρένα στο Σαράγκ, Καλίνιγκραντ Στάδιουμ στο Καλίνιγκραντ, το Central Stadium στο Γεκατερίνμπουργκ και αυτά. Έτσι, αρκετά στάδια, μεγάλα, σε όλες τις περιοχές της Ρωσίας. Μάλιστα, τότε διαφημιστικά της Ρωσίας ήταν λες και έβλεπες χριστουγεννιάτικη ταινία. Έβλεπες εκεί το ρωσικό, τα ρωσικά, πώς να το πω, τις ρωσικές, τα διαφημιστικά μάλλον για το παγκόσμιο κύπελο, έβλεπες τρενάκια, έβλεπες χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια κρύα χώρα η Ρωσία. Οπότε το καλοκαίρι ήταν κάπως φυσιολογικές οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, και τα παιχνίδια ξεκίνησαν από 14 Ιουνίου και τελείωσαν με τον τελικό στις 15 Ιουλίου. Ένα μήνα περίπου. Ένα μήνα. Λοιπόν, άνοιξε φυσικά μια ωραία τελετή μαζί, άνοιξε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο τραγουδιστής, με το Angel, στο γνωστό του κομμάτι, και η σοπράνο Αΐντα Γκαριφουλίνα. Και πάμε στο πρώτο group, στο οποίο να υπενθυμίσουμε ότι προφανώς εδώ και κάποια παγκόσμια κύπελα που το συζητάμε, η νίκη πλέον μετράει για 3 βαθμούς, ισοπαλία για έναν. Οι δύο πρώτες ομάδες περνάνε στην επόμενη φάση των 16. Τι έγινε λοιπόν στον πρώτο όμιλο, που είναι η Ρωσία, η Ουρουγουάη, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Οι Ρώσοι κερδίσανε 5-0 τη Σαουδική Αραβία στην αρχή του παγκοσμίου κυπέλου, στον πρώτο αγώνα. Οι Ρώσοι κατέβασαν μια ομάδα η οποία είχε αρκετούς από το παρελθόν, αλλά και νέους παίκτες. Τα 5 γκολ σημείωσε ο Γκαζίνσκι στο 12, το 1-0, ο Ντένις Τσέρισεφ στο 43, το 2-0. Ο Ντένις Τσέρισεφ, ο οποίος πρόσφατα έκανε και ένα μικρό πέρασμα από την ομάδα του Πανιωνίου στη Β' Εθνική. Ο Τζούμπα έκανε στο 71 το 3-0. Στο 90 είναι ένα δεύτερο γκολ του Ντένις Τσέρισεφ, 4-0. 5-0 ο Γκολόβιν στο 90-4. Ο Γκολόβιν, πρώην παίκτης και της... είναι από το 2018 μάλλον, από τότε στην Μονακό. 5-0 λοιπόν, το καλύτερο ξεκίνημα για τους διοργανωτές. Στο άλλο μάτς, οι Αιγύπτιοι, έχοντας τον Μοχάμετ Σαλάχ ως κύρια μορφή, αλλά και άλλους παίκτες, όπως ήταν ο Μοχάμετ Ελνένι, ο Άμου Άρντα, πρώην παίκτης, έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, τον ΠΑΟΚ, τη Λάρισα, τον Πανετολικό, τον Βόλο, τον Ατρόμητο και έχει περάσει και στην Κύπρο. Και άλλοι παίκτες όπως είναι ο Τρεζεκέ, ο Σαμόρση, και ο τερματοφύλακας, ο Μοχάμεντε Ελσενάουι, τερματοφύλακας. Οι Ουρουανοί, έχοντας την ομάδα, πολλούς από την ομάδα του 14, προσθέτοντας όμως και κάποιους ακόμα, κατέβαιναν με μια δυνατή ομάδα, έχοντας πάντοτε στο δυναμικό τους ακόμα τον Λουίς Σουάρες και τον Έντισον Καβάνι. Για την ιστορία, οι Ρουανοί κερδίσανε 0-1 τους Αιγύπτιους με γκολ του Χωσέ Μαρία Χιμένεθ. Ένα παιδί το οποίο μια ζωή την πέρασε στην Ατλέτικο. Είναι από το 2013 στην Ατλέτικο, δεν έχει φύγει ποτέ. Η Ατλέτικο του άνοιξε την πόρτα όταν εκείνος είχε ήδη πρόβλημα να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς. Είχε σκεφτεί να πληρώσει μάλλον κάποια για την αρρώστια της αδελφής του. Ο Χιμένεθ είχε σκεφτεί μάλιστα να παρατήσει και το ποδόσφαιρο, όμως η Ατλέτικο του άνοιξε την πόρτα, τον καλωσόρισε στην οικογένειά της και αυτός το ανταπέδωσε, κατάφερε να βοηθήσει την αδελφή του και πραγματικά θεωρείται ένας θρύλος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Από το 2013, είναι 13 χρόνια τώρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεύτερη αγωνιστική, η Αίγυπτος, έχοντας χάσει από την Ουρουγουάη, ήθελε να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στους Ρώσους. Δεν τα κατάφερε. Οι Ρώσοι προηγήθηκαν με αυτογκολ του Φάτη στο 47, 2-0 με τον Ντένις Τσέρισεφ στο 59 και 3-0 με τον Τζούμπα στο 62. Η Αίγυπτος το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 3-1 με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Σαλάχ στο 73. Στο άλλο μάτς, η Ουρουγουάη, έχοντας πάρει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα, ήθελε ένα ακόμα για να κλειδώσει, να είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση, το οποίο και το έκανε. 1-0 με τον Λουίς Σουάρες στο 23. Στην τελευταία αγωνιστική, οι δύο ομάδες που φέρανε δύο στις δύο νίκες στις προηγούμενες αγωνιστικές αναμετριόνταν μεταξύ τους

η Ουρουγουάη απέναντι στους Ρώσους. Οι Ουρουγουανοί τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλο, κερδίσαν 3-0 τους Ρώσους. Γκόλο Σουάρες στο 10, αυτογκόλο Ντένις Τσέρισεφ στο 23 και 3-0 ο Καβάνη στο 90. Στο άλλο μάτς, στο μάτς Ουραγών, οι Σαουδάραβες κερδίσανε τους Αιγύπτιους 2-1. Προηγήθηκαν οι Αιγύπτιοι με γκολ του Μοχάμετ Σαλάχ στο 22. 1-1 στο 45-6 με πέναλτι ο Αλφαράζ. 2-1 ο Αλντασάρι στο 90-5. Ένα ακόμα γκολ που βάζει ο Αλντασάρι, το δεύτερο γκολ. Το 2-1. Το επόμενο θα πάει στο επόμενο Μουντιάλ, σε ένα επόμενο παιχνίδι. Θα το εξηγήσουμε όταν έρθει η ώρα, εκείνο το 2-1, πόσο έτσι, σοκ ήταν, θετικό σοκ για τη Σαουδική Αραβία. Σε αυτό το παγκόσμιο όμως, οι Σαουδάραβες πήρανε μόλις αυτή την μία νίκη και τερματίσανε τρίτη. Πρώτη τερμάτισε η Ουρουγουάη με 9 βαθμούς, δεύτερη η Ρωσία με 6 βαθμούς. Τρίτη, όπως είπα, η Σαουδάραβια με Σαουδική Αραβία με 3 βαθμούς, τελευταία η Αίγυπτος με 0 βαθμούς. Επόμενος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 ήταν όμιλος της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, του Μαρόκου και του Ιράν. Ένα σχετικά δύσκολος όμιλος, θα λέγαμε. Στο πρώτο μάτς το καλωσόριζε η Πορτογαλία απέναντι στους Ισπανούς και το Μαρόκο εναντίον του Ιράν. Στο πρώτο μάτς το Μαρόκο εναντίον του Ιράν κέρδισε το Ιράν 0-1 με αυτογκόλ του Μπουχαντούζ στο 90-5. Στις καθυστερήσεις το Ιράν με αυτόν τον τρόπο πήρε μια πολύ μεγάλη, πήρε μια νίκη που το άρχισε έτσι θετικά το ταξίδι του στην Ρωσία. Το Ιράν αποτελούμενο από παίκτες όπως ήταν ο Ασμούν, ο Γιαναχμπάζ, ο Καρίμαν Σαριφάρντ, ο Μασούτ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο Χατζησαφή και ο Κόντος και ο Ματζίτ Χοσέιμι και ο φετινός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μεχντί Ταρέμι. Το Μαρόκο, απ' την άλλη, είχε τον παίκτες όπως ήταν ο Νόρντιν Άμπραμπατ, ο Αγιούμ Μπελκαμπί, το τότε δεν γνώριζε ακόμα το ελληνικό κοινό, πλέον θα εκπροσωπήσει το Μαρόκο ως παίκτης και θα εκπροσωπήσει το Μαρόκο παίζοντας στον Ολυμπιακό, Γιούνες Μπελχαντά, ο Σοφιάν Άμπραμπατ και ο Μάνουελ Ντακώστα, ο οποίος και αυτός τότε ήταν πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Στο άλλο μάτς, στο ντέρμπι του ομίλου, οι Ισπανοί, έχοντας θυμόντουσαν ότι στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του 2014 η πρεμιέρα τους δεν ήταν η καλύτερη απέναντι στους Ολλανδούς, το 1-5, θέλανε να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέραν όμως ότι απέναντι τους είχαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε, Πορτογαλία, η οποία έχει κερδίσει το Euro του 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας. Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 4, ο απόλυτος Πορτογάλος Superstar. 1-1 Ισπανοί με τον Diego Costa στο 24. 2-1 ξανά μπροστά η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 44. 2-2 11 λεπτά αργότερα η Ισπανία με τον Diego Costa στο 55. Και 3 λεπτά αργότερα 2-3 ανατροπή Ισπανοί με γκολ του Νάτσο Φερνάντες στο 58. Ένα πολύ ωραίο σουτ του Νάτσο το οποίο πήγε με φάλτσο στο δοκάρι και μέσα. 2-3 Ισπανοί. Είχαν πάρει μπροστά στο σκορ προβάδισμα οι Ισπανοί. Όλα έδειχναν ότι θα πάρουν το μάτς μέχρι να έρθει ένα καταπληκτικό φάουλ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 88. Απευθείας εκτέλεση 3-3. Το μάτς σε ισοπαλία έληξε και όλα και μέχρι την πρώτη αγωνιστική το Ιράν ήταν προς το παρόν πρώτο. Στη δεύτερη αγωνιστική η Πορτογαλία κέρδισε 1-0 το Μαρόκο με τον γκολ του Ρονάλντο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Μαρόκο δέχτηκε τη δεύτερη του ήττα και πλέον τα πράγματα δυσκόλευαν πάρα πολύ για αυτό. Το Ιράν απέναντι στην Ισπανία έχασε 0-1 από τους Ισπανούς. Με τον Diego Costa κέρδισαν οι Ισπανοί που πέτυχε γκολ στο 54. Πλέον οι Πορτογάλοι οι Ισπανοί είχαν 4 βαθμούς, το Ιράν είχε 3, το Μαρόκο είχε 0 βαθμούς και είχε αποκλειστεί. Τελευταία αγωνιστική, το Ιράν χρειαζόταν άμεσα την νίκη, αν ήθελε να σιγουρέψει και να περάσει την επόμενη φάση. Πήρε ισοπαλία απέναντι στους Πορτογάλους. Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν με τον Κουαρέσμα με ένα πολύ ωραίο γκολ με εξωτερικό φάλτσο στο 45. Ο Κουαρέσμα, αν όσοι τον θυμάστε, ήταν το χαρακτηριστικό του. Έβαζε γκολ με το εξωτερικό.
Ενώ το Ιράν ισοφάρισε με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Καρίμαν Σαριφάρτ στο 90-3. Το Ιράν έφτασε τους 4 βαθμούς, η Πορτογαλία έφτασε τους 5 και είχε καθαρίσει, είχε προκριθεί. Ό,τι και να γινόταν στο άλλο μάτς. Η Ισπανία με το Μαρόκο ήρθε 2-2. Προηγήθηκε το Μαρόκο με γκολ του Μπουνταΐπ στο 14. 1-1 η Ισπανία με τον Ίσκο στο 19. 1-2 με τον Ελνεσίρι το Μαρόκο στο 81. 2-2 η Ισπανία με τον Ιάγο Άσπας στο 90-1. Ένα γκολ το οποίο με την χρήση του VAR τότε, το οποίο είχε πρωτομπεί στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο με τη χρήση, ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που χρησιμοποιήθηκε το VAR. Μία, απόφαση η οποία εξόργησε τους Μαροκινούς. Μάλιστα, ο Νόρντιν Άμραμπατ φώναζε τότε στην άμυνα, στην κάμερα του παγκοσμίου κυπέλου, VAR is bullshit. Ο Ζήγιας μάλιστα του έλεγε σταμάτα με τον τρόπο του. Δεν καταλάβαινε ο Άμραμπατ, έβριζε. Με αυτή την ισοπαλία και οι Ισπανοί περάσανε με 5 βαθμούς. Το Μαρόκο πήρε έναν, το Ιράν πήρε 4 βαθμούς. Πρώτη Ισπανία, δεύτερη Πορτογαλία με 5 βαθμούς. Το τρίτο γκρουπ ήταν η Γαλλία, η Δανία, το Περού και η Αυστραλία. Προτού όμως πάμε σε αυτό το γκρουπ, να δούμε λίγο και κάποια ωραία, να συνεχίσουμε μάλλον με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 18, πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Τι έχω ετοιμάσει πάλι για σας, έτσι ωραία playlist και σήμερα. Θα ξεκινήσω με το Colors, το οποίο ήταν και ένα από τα soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, τραγουδάει ο Jason Derulo. Και φυσικά το άλλο τραγούδι είναι το Wonderful από τους We Outspoken. Ένα κομμάτι έτσι πάρα πολύ ωραίο. Ακούμε αυτά τα δύο και επιστρέφουμε φυσικά με την υπόλοιπη δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Colors από Jason Derulo και Wonderful από We Outspoken.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε Colors από Jason Derulo και Wonderful από τους We Are Spoken. Έχουμε και σχόλιο από τον κλασικό μας έτσι, ακροατή, Λάμπα του Αρτέτα, ο οποίος μας συντρόφευε και από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μαδάρα, λέει η Ρωσία τότε, ήταν η χρυσή γενιά του 2008 στα τελευταία της και ήταν ένα τσίκ μακριά από τους ημιτελικούς με την Αγγλία. Ακόμα θυμάμαι το τραγικό πλάγιο που έκανε το Ιράν, είτε ήταν με Πορτογαλία είτε με Ισπανία. Σωστό, σωστό. Οι Ρώσοι, η αλήθεια είναι ότι μετά δεν φάνηκαν, καθώς μετά σιγά σιγά άρχισε και ο πόλεμος και δεν αποκλείστηκαν από όλα τα δρόμενα, έτσι. Μετά το αποκλείστηκαν σιγά σιγά από όλα. Από όλες τις διοργανώσεις και οι ομάδες τους από το Champions League, από το Europa League και η χώρα τους από Euro και Παγκόσμια Κύπελα. Τρίτο λοιπόν group, Γαλλία, Δανία, Περού, Αυστραλία. Οι Γάλλοι θέλοντας να κυριαρχήσουν σε αυτό το group, καθότι το φαβορεί για την πρωτιά, ξεκίνησαν κερδίζοντας 2-1 τους Αυστραλούς. Προηγήθηκαν με γκολ του Γκρισμάν στο 58 με πέναλτι. Οι Αυστραλοί σοφάρισαν με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ζέντινακ στο 62, αρτίστας και καπετάνιος. Αρχηγός μάλλον της Εθνικής Αυστραλίας τότε, με παίκτες όπως ο Μάθιου Ράιαν, ο οποίος θα συνεχίσει, είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 26. Τότε έπαιζε και ο Άρον Μούι, ο Τόμ Ρότζιτς και ο Ρόμπι Κρούζε. Οι Γάλλοι κέρδισαν με ένα αυτογκόλ του Μπέχικ στο 81. Οι Γάλλοι με μια ομάδα, ο Λιωρίς στο τέρμα, δεξιά ο Παβάρ. Ο Παβάρ, ο οποίος τότε είχε σιγά σιγά αρχίσει να εμφανίζεται στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Βαράν, ο Ουμτιτί στο κέντρο και αριστερά ο Λούκας Ερναντές. Η τριπλέτα, Ποκμπά, Καντέ, το λισό στο κέντρο στη μέση γραμμή. Πίσω από την τριπλέτα, δεξιά ο Ντεμπελέ, αριστερά ο Γκρισμάν στο κέντρο, στην επίθεση. Ένα πιτσιρίκι τότε, μόλις 17-18 χρονών, έκανε την εμφάνισή του σε παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα τότε ήτανε, δεν είχε κλείσει καν τα 18, ήταν κάπου 19 χρονών. Ένα παιδί το οποίο τότε έπαιζε δανεικό στην Paris Saint-Germain από τη Μονακό και όλοι ήδη από την καταστάσή του στο Champions League λέγανε ότι αυτό το παιδί θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι άλλος από τον Kylian Mbappé. Ο Kylian Mbappé τότε, σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, έδειξε ότι και στην Εθνική, εκτός από, από τα κλαμπς της Ευρώπης, μπορεί να αγωνιστεί και πάρα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Mbappé παίζει με την Εθνική Γαλλίας από το 2017, μέχρι στιγμής έχει 56 γκολ σε 98 συμμετοχές. Δυστυχώς όμως παραμένει ένα παιδί το οποίο δεν έχει κατακτήσει ποτέ του Champions League μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει 27, Champions League δεν έχει κατακτήσει και έχουν ακουστεί και πάρα πολλά κακά λόγια για τον ίδιο. Άλλοι κάνουν memes για το ότι είναι δικτάτορας. Άλλοι ότι τα θέλει όλα δικά του. Άλλοι διάφορα. Τέλος πάντων, αυτό το παιδί δεν θα το φανταζόταν κανείς ότι θα κατέληγε έτσι το 2018. Όλοι λέγανε ότι ήταν το επόμενο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. 2-1 λοιπόν οι Γάλλοι τους Αυστραλούς στο πρώτο παιχνίδι. Στο άλλο μάτς, οι Δανείοι κέρδισαν 0-1 το Περού με γκολ του Πόλσεν στο 59. Ο Πόλσεν, ο οποίος, Γιουσούφ Πόλσεν, ο οποίος δέχτηκε η κάρτα στο 93, μία από τις δύο κίτρινες κάρτες που δέχτηκε η Δανία, η άλλη την είχε δεχτεί ο Ντιλέινι, με συγχωρείτε, στο 86. Μια ομάδα που είχε τον Γιάν Στίνγκερ Λάρσεν, τον Ανδρέας Κρίστενσεν, πρώην παίχτης της Τσέλσι και της Μπαρτσελώνα, ο Σιμών Κιάερ, ο Κάσπερ Σμάιχελ και ο Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος πάλι πρόσφατα σε φιλικό με την Ουκρανία έχασε τις αισθήσεις του. Όλοι τρέξανε φυσικά για να τους ξύπνησε τις μνήμες από το τότε το Euro του 2020. Μάλιστα ο ίδιος ένας συμπαίκτη του είχε πει ότι αισθανόταν ενοχλήσεις πριν από τον αγώνα, αλλά ήθελε να παίξει. Προσωπικά, άποψή μου τώρα, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, καλό είναι, εφόσον βλέπεις ότι αυτό γίνεται διαστήματα, όσα χρόνια και να είναι, καλό είναι να σταματάς, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία, πάνω από το ποδόσφαιρο, πάνω απ' όλα. Δεύτερη αγωνιστική, οι Δανείοι με τους Αυστραλούς ήρθαν 1-1 Ο Έριξεν άνοιξε το σκορ στο 7 για τους Δανούς. Οι Αυστραλοί ισοφάρισαν με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ζέντινακ στο 38. Στο άλλο μάτς, η Γαλλία κέρδισε 1-0 το Περού με το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο για τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 34. Τελευταία αγωνιστική, οι Δανείοι ήρθαν 0-0 με τους Γάλλους, οι οποίοι κατέβασαν ένα κάπως διαφορετικό σχήμα. Αντί του Παβάρη ήταν ο Σιτιμπέ, πρώην παίχτης της ΑΕΚ. Στο κέντρο δεν έπαιξαν 4-3-3, έπαιξαν 4-2-3-1, δεκάριο Γκρισμάν, δεξιά του Ντεμπελέ, αριστερά ο Τόμας Λεμάρ, πρώην παίχτης της Ατλέτικο, πίσω τους ο Καντέ με τον Εντζοντζή, πρώην παίχτης της Σεβίλης, και επιθετικός ο Ολιβιέ Ζιρού. Οι Αυστραλοί στο άλλο μάτς ιτήθηκαν από το Περού 0-2 με γκολ τον Καρίγιο, Αντρέ Καρίγιο στο 18 και του Πάολο Γκερέρο. Ο Πάολο Γκερέρο, ένας πολύ μεγάλος παίκτης για το Περού, ο οποίος είναι 42 χρονών παρακαλώ και από το Περού σταμάτησε το 2025 με 40 συμμετοχές με 40 γκολ σε 128 συμμετοχές. Αγωνίζεται ακόμα στην Αλιάντζα Λίμα, ένας παίκτης ο οποίος για πολλά χρόνια αγωνιζόταν στο Περού, αγωνιζόταν με την εθνική του Περού και δεν του φαίνεται κιόλας ότι είναι 42 χρονών. Στην τελική κατάταξη, οι Γάλλοι βγήκαν πρώτοι με 7 βαθμούς, ακολούθησαν οι Δανείοι με 5 βαθμούς, τρίτο το Περού αποκλείστηκε με 3 βαθμούς, τελευταία η Αυστραλία με 1 βαθμό. Τέταρτο γκρουπ, οι Κροάτες με τους Αργεντίνους, τους Νιγηριανούς και τους Ισλανδούς. Οι Αργεντίνοι πάλι με τους Νιγηριανούς σε ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο. Είχαν βρεθεί μαζί το 1994, το 2010, το 2014 και το 2018. Οι Αργεντινοί, έχοντας φτάσει στον τελικό του 2014, ήθελε να πάει επιτέλους να κάνει ένα καλύτερο, να πάει πάλι στον τελικό και να το κατακτήσει. Στο πρώτο μάτς αντιμετώπιζαν τους ένα outsider θα λέγαμε, τους Ισλανδούς, που αγωνίζονταν για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο και μέχρι σήμερα είναι και η τελευταία τους φορά. Προηγήθηκε η Αργεντινή με τον Κούν Αγκουέρο στο 19, ισοφάρισε η Ισλανδία με τον Φιμπόγκασον. Ο Άλφρεντ Φιμπόγκασον, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, της Βαλένθια και της Άιντρα Φραγκφούρτης, έχει ανακοινώσει αποχώρησε από την Εθνική Ισλανδία το 2023 και έχει σταματήσει την καριέρα του το 2024. Συνολικά είχε 145 γκολ σε 340 συμμετοχές. Με την Εθνική Ισλανδία είχε 18 γκολ σε 73 συμμετοχές. 1-1 λοιπόν. Στο άλλο μάτς οι Κροάτες, έχοντας ακόμα κρατήσει τη χρυσή γενιά τους, που ξεκίνησε σιγά σιγά από το 2014, και να πούμε εδώ ότι για να περάσουν στο Μουντιάλ παίξανε play-off στα οποία κερδίσανε εμάς, εμείς ήμασταν σε όμιλο με το Βέλγιο και τους Βόσνιους, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ. Το Βέλγιο βγήκε πρώτο και πέρασε απευθείας, εμείς πήγαμε δεύτερη, παίξαμε στα play-off με τους Κροάτες, οι οποίοι μας κέρδισαν κατά κράτος και περάσανε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Κροάτες λοιπόν προηγήθηκαν 1-0 με αυτογκόλ του Ετέμπο στο 32, ο Γενεκάρο Ετέμπο, ο οποίος είχε περάσει από τον Άρη το 22-23 δανεικός, είχε 25 συμμετοχές. Με την Εθνική Νιγηρίας σταμάτησε το 22, είχε 3 γκολ σε 44 συμμετοχές. Και στην ομάδα της Νιγηρίας τότε έπαιζε και ο Τρόστεν Κόγκ, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Και άλλοι παίκτες όπως ο Ιβόμπι, ο Ιγκάλο, ο Μούσα, ο Χιανάτσο, ο Εντίντι της Λέστερ και ο Ουζόχο. Στην δεύτερη αγωνιστική, η Αργεντινή με αυτή την ισοπαλία είχε τον ένα βαθμό και ήθελε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Κροάτες. Οι Κροάτες δεν το βάλανε, δεν είδανε όμως, δεν κοιτάξανε την φανέλα της Αργεντινής, δεν κοιτάξανε το τι έχει ήδη δει ο Μουντιάλ, κερδίσανε κατά κράτος 0-3. Στο 53 ο Ρέμπιτς ανοίγει το σκορ από ένα τραγικό λάθος του Βίλι Καμπαγέρο, ο οποίος πήγε να κάνει κάτι σαν διώξιμο, έστρωσε κάπως την μπάλα στον Ρέμπιτς, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 0-2 με τον Λούκα Μόντριτς στο 80 και 0-3 με τον Ιβάν Ράκιτιτς στο 91, οι Κροάτες πήρανε δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Οι Νιγηριανοί κερδίσανε 2-0 τους Ισλανδούς με 2 γκολ του Μούσα στο 49 και στο 75. Οι Ισλανδοί είχαν ένα μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική, η Αργεντινή είχε έναν βαθμό, οι Ισλανδοί το ίδιο, οι Κροάτες είχαν 6 βαθμούς και η Νιγηρία είχε 3, που σημαίνει ότι στα τελευταία παιχνίδια Η Ισλανδία περίμενε ήττα της Αργεντινής από τους Νιγηριανούς και νίκη δικιά τους επί τους Κροάτες. Και οι Νιγηριανοί περιμένανε ήττα της Ισλανδίας και νίκη δικιά τους. Για το καλύτερο. Τι έγινε στα τελευταία παιχνίδια. Οι Νιγηριανοί με την Αργεντινή. Η Αργεντινή προηγήθηκε με τον Λίονελ Μέση στο 14, ο οποίος επί τα πομπαλιά που δέχτηκε κατέβασε με το γόνατό του το δεξί, σούταρε με το δεξί, το αντίθετο του πόδι, και άνοιξε το σκορ στο 14. Η Νιγηρία σοφάρισε με πέναλτι του Βίκτορ Μόζες, πρώην παίκτης της Τσέλσι, για χρόνια στη Τσέλσι, με πέναλτι στο 51. Η Αργεντινή τελικά βρήκε το νικητήριο γκολ, που με τη νίκη της έδωσε και την πρόκριση, του Μάρκος Ρόχο στο 86. Μάρκος Ρόχο, πρώην παίκτης της United και της Boca Juniors. Στο άλλο μάτς, οι Ισλανδοί ιτήθηκαν από τους Κροάτες. Προηγήθηκε η Κροατία με γκολ του Μπάντελη στο 53. 1-1 με τον Σίγκουρτσον στο 76 με πέναλτι. 1-2 οι Κροάτες με τον Πέρσιτς στο 90. Οι Κροάτες κάνανε το 3-3 στον όμιλο και τερμάτισαν πρώτοι με 9 βαθμούς. Δεύτερη η Αργεντινή με 4 βαθμούς πέρασε. Τρίτη αποκλείστηκε η Νιγηρία με 3 βαθμούς. Τελευταία η Ισλανδία με 1 βαθμό. Πέμπτο γκρουπ, το γκρουπ της Βραζιλίας, της Ελβετίας, της Σερβίας και της Κώστα Ρίκα. Οι Κωσταρικανοί ξέρανε από γκρουπ θανάτου. Στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο είχαν βγει πρώτοι σε έναν όμιλο με Ουρουγουάη, Αγγλία και Ιταλία. Πλέον τα πράγματα ήταν διαφορετικά και παίξανε πρώτα με τους Σέρβους. Οι Σέρβοι κερδίσανε 0-1 με τον Κόλαροβ στο 56. Ο Αλεξάνδρ Κόλαροβ, αρχηγός της Εθνικής Σερβίας τότε, πρώην παίκτης της Ίντερ, της Ρώμα και της Manchester City και της Λάτσιο. Με τη Σερβία αγωνίστηκε από το 8 μέχρι το 20, είχε 11 γκολ σε 94 συμμετοχές, ενώ αυτή τη στιγμή είναι βοηθός προπονητής στην Ίντερ. Στο άλλο μάτς, οι Βραζιλιάνοι ήρθαν 1-1 με την Ελβετία, προηγήθηκαν με τον Κοουτίνιο, τον Φιλίπε Κοουτίνιο, με ένα φανταστικό γκολ με φάλτσο στο 20. Η Ελβετία ισοφάρισε με κεφαλιά ενός πολύ γνώριμου για τα ελληνικά δεδομένα. Εγώ προσωπικά τότε τον άκουσα για πρώτη φορά σε εκείνο το μάτς με τη Βραζιλία. Μετά όταν ήρθε και στην Ελλάδα τον μάθαμε ακόμα καλύτερα. Στίβεν Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ, ο οποίος τότε έγινε αρκετά γνωστός στην Ελλάδα, πέρασε, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και τώρα φοράει τη φανέλα του Ατρομήτου. Στη δεύτερη αγωνιστική, οι Βραζιλιάνοι κερδίσαν 2-0 την Κωσταρίκα με 2 γκολ στο 90. Ένα γκολ του Φιλίπε Κοουτίνιο στο 90-1, 2-0 με τον Νεϊμάρ στο 90-7. Με 2 ήττες, η Κωσταρίκα είχε αποχαιρετήσει το παγκόσμιο κύπελο. Στο άλλο μάτς, Σερβία-Ελβετία, οι Σέρβοι προηγήθηκαν με τον Μίτροβιτς στο 5ο λεπτό. Οι Ελβετοί ισοφάρισαν 1-1 με τον Τσάκα στο 52 και 1-2 με τον Σαχίρι, το μεγάλο του αστέρι, στο 90. Τελευταία αγωνιστική, οι Βραζιλιάνοι κερδίζουν 0-2 τους Σέρβους, οι οποίοι ήθελαν την νίκη, δεν τα κατάφεραν να την πάρουν. Τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Παουλίνιο στο 36 και ο Τιάγκο Σίλβα αντίστοιχα στο 68. Στο άλλο μάτς, οι Ελβετοί ήρθαν 2-2 με τους Κωσταρικανούς, προηγήθηκαν με τον Τζεμαϊλί στο 31, 1-1 η Κωσταρίκα με τον Βάστον στο 56, 2-1 με τον Τριμίτς στο 88 η Ελβετοί, 2-2 η Κωσταρικανή με αυτογκολ του Γιάν Σόμερ, του τερματοφύλακα της Ελβετίας, στο 90-3. Τελική κατάταξη για αυτό τον όμιλο. Οι Βραζιλιάνοι πέρασαν πρώτοι με 7 βαθμούς, δεύτερη η Ελβετοί με 5, τρίτη η Σέρβοι με 3 βαθμούς, τελευταία η Κωσταρίκα, τέταρτη με 1 βαθμό. Έκτο γκρουπ, το γκρουπ της πρωταθλήτριας Γερμανίας με τη Σουηδία, το Μεξικό και την Νότια Κορέα. Οι πρωταθλητές, έχοντας μια τεράστια αλλαγή στην δεκάδα τους, πλέον είχε αποχωρήσει ο Μίροσλαβ Κλόζε από την επιθετική γραμμή, το ίδιο και ο Μάριο Γκόμες. Και πλέον, ο Μάριο Γκόμες ήταν αλλαγή, δεν έπαιζε όμως βασικός. Ο βασικός επιθετικός τότε για την Εθνική Γερμανία ήταν ο Τίμο Βέρνερ. Ο Βέρνερ, ο οποίος δεν έδειξε και τα καλύτερά του στατιστικά. Τι έγινε, στο πρώτο μάτς οι Μεξικανοί σόκαραν τους πρωταθλητές και όλο τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό, έτσι, και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, να πούμε, με το 0-1 που κέρδισαν τη Γερμανία με γκολ του Λοζάνο στο 35. Ο Λοζάνο, έπειτα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σιγά σιγά τον είδαν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, από την Αϊτχόφεν πήγε στην Νάπολη. Στο άλλο μάτς, οι Σουηδοί κέρδισαν 1-0 τους Νοτιοκορεάτες με γκολ του αρχηγού τους, του Γκρανκβιστ, με πέναλτι στο 65. Οι Σουηδοί, οι οποίοι κατέβαιναν με μια ομάδα με τον Ρόμπιν Όλσεν στο τέρμα, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Με τον Αγκούστινσον δεξιά, πρώην παίχτης στη Γερμανία έπαιζε. Τον Γκράκβιστ και τον Γιάνσον στο κέντρο και αριστερά ο Λούστικ. Τέσσερι στο κέντρο, δεξιά ο Κλάσον, αριστερά ο Εμίλ Φόσμπεργκ, πρώην παίχτης της Μάλμε και της Λιψίας. Ο Έκνταλ και ο Λάρσον, ο Σεμπαστιάν Λάρσον. Πίσω από τους δύο επιθετικούς, τον Όλα Τόιβόνεν και τον Μάρκους Μπέργκ, ο γνώριμος Μάρκους Μπέργκ από την Ελλάδα που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεύτερη αγωνιστική είναι ότι οι Κορεάτες είχαν ιτηθεί ήδη από τους Ιδούς. Χάνουν και από τους Μεξικανούς. Προηγούνται οι Μεξικανοί με τον Κάρλος Βέλα με πέναλτι στο 26. 0-2 με τον Τσιτσαρίτο Ερνάντες στο 66. Το μόνο που κατάφερε οι Κορεάτες ήταν να μειώσουν με τον Σον, τον Χένγμιν Σον, το αστέρι της Τότεναμ για πολλά χρόνια, μέχρι να φύγει για την Αμερική, στο 90-3. Οι Γερμανοί, έχοντας σοκαριστεί στο πρώτο μάτς, θέλανε πάση θυσία την νίκη για να μην γίνουν ρεζίλοι από τόσο νωρίς. 2-1 κερδίσανε τη Σουηδία. Οι Σουηδοί προηγήθηκαν με τον Τοϊβόνεν, ο οποίος παρά την πίεση του Μπόατενγκ κρέμασε τον Νόιερ και άνοιξε το σκορ στο 32. Το 1-1 το κάνει ο Μάρκο Ρόις, ο άτυχος Μάρκο Ρόις, που θα ήταν στην ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, αλλά τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά και αντικαταστάθηκε. Έβαλε με το γόνατο έτσι έκανε το 1-1 και φτάνουμε στο 90-5. Εκεί η Γερμανία κερδίζει ένα φάουλ στην γραμμή, ουσιαστικά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Σουηδίας. Ο Κρός μαζί με τον Ρόις δίνει πάσα στο φάουλ στον Ρόις. Ο Ρόις του την κρατάει, του την αφήνει. Ο Κρός σουτάρει ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ και κερδίζει το μάτς για τους Γερμανούς και τους δίνει τους 3 πόντους, κρατώντας τους ακόμα ζωντανούς για την πρόκριση. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί, ο Γιώακιμ Λεύ και όλη η Γερμανία τότε που δεν ήθελε να τα παρατήσει και να αποκλειστεί από τόσο νωρίς. Τι έγινε στην τελευταία αγωνιστική? Οι Σουηδοί κερδίσαν 0-3 το Μεξικό, με γκολ του Αγκούστινσον στο 50, με πέναλτι ο Γκράκβις στο 62 και αυτογκολ του Άλβαρες στο 74. Οι Σουηδοί κερδίσανε και περίμεναν και το άλλο μάτσι, οι Μεξικανοί περίμεναν το μάτσι των Γερμανών με τους Νοτιοκορεάτες. Οι Γερμανοί δεν αντιμετωπίσαν σωστά τους Νοτιοκορεάτες και διεκδίκανε 2 γκολ μετά το 90, στο 90-2 από τον Kim Jong-won και από τον Σον στο 90-6. Αυτό οδήγησε σε μια σοκαριστική κατάταξη. Πρώτη Σουηδή με 6 βαθμούς, δεύτερη η Μεξικανή με 6 βαθμούς, αποκλεισμός για την τρίτη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς, τελευταίοι οι πρωταθλητές Γερμανοί με 3 βαθμούς. Απίθανο σοκ και παρέμενε μέχρι και τότε και συνεχίζεται μάλλον. Ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τους πρωταθλητές να φεύγουν από τόσο νωρίς σε παγκόσμιο κύπελο. Το 7ο γκρουπ ήταν το γκρουπ της Αγγλίας, του Βελγίου, της Τινησίας και του Παναμά. Το Βέλγιο δεν έδειξε επίοικη απέναντι στον Παναμά, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του. 3-0, Dries Mertens στο 47, Ρομέλου Λουκάκου στο 69 και στο 75. Η χρυσή γενιά του Βελγίου, με πάρα πολλούς παίκτες δυνατούς και να πούμε, ας πούμε, την ενδεκάδα, Κουρτουά στο τέρμα, η τριπλέτα Βερτόγχεν, Μποαγιατά, Ντερβάιλερ στο κέντρο της άμυνας και αλλαγή ο Κομπανί και ο Ντεναγέρ. 4 στο κέντρο, Καράσκο, Αξελ Βίτσελ, Ντεμπράινε και ο Μουνιέρ. Αζάρ, Μέρτενς και Λουκάκου συμπλήρωναν έτσι την τριπλέτα της επίθεσης. Αλλαγές, όπως είπα, ο Νάσερ Τσάντλι, ο Θόργαν Αζάρ, ο αδελφός του Έντεν Αζάρ, ο Μούσα Ντεμπελέ και ο Κομπανί και ο Ντεναγέρ. Στο άλλο μάτς, οι Εγγλέζοι κέρδισαν 1-2 τους Τινήσιους, προηγήθηκαν με τον Χάρι Κέιν στο 11, 1-1 με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Σασί στο 35, ο Φερτζιανί Σασί, ο οποίος στη μόνη ομάδα που είχε αγωνιστεί στην Ευρώπη είναι η Μέτς, ήταν η Μέτς το 2015-2016 και αγωνίζεται ακόμα με την Εθνική Τινησίας, θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει 9 γκολ σε 101 συμμετοχές μέχρι στιγμής. 1-2 οι Εγγλέζοι με τον γκολ του 90-1 του Χάρι Κέιν. Να πούμε ότι στην ομάδα της Τινησίας αγωνίζεται μέχρι και σήμερα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γιασίν Μεριά. Δεύτερη αγωνιστική, το Βέλγιο ξεσκίζει την Τινησία με 5-2, προηγείται με πέναλτι που εκτελείευσε ο Χαϊντέν Αζάρ στο 6, 1-1 με τον Μπρόν στο 18 η Τινησία, 2-1 με τον Ρωμέλου Λουκάκου στο 16, 3-1 με τον Ρωμέλου Λουκάκου ξανά στο 45-3, 4-1 με τον Εντέν Αζάρ στο 51, 5-1 με τον Μπατσουαγί στο 90, 5-2 με τον Καζρί στο 90-3. Μάλιστα υπάρχει και ένα στιγμιότυπο το οποίο έχει γίνει meme. Πανηγυρίζουν οι Βέλγοι και ο Μπατσουαγί, θέλοντας να πανηγυρίσει έξολα, κλωτσάει την μπάλα μετά στο τέρμα της Τινησίας, αυτή χτυπάει στο δοκάρι και τον βρίσκει στο πρόσωπο. Υπάρχει αυτό το βιντεάκι, αν θέλετε να γελάσετε ελεύθερα. 5-2. Στο άλλο μάτς οι Εγγλέζοι ξέσκισαν τον Παναμά, 6-1, γκολ John Stones στο 8, με πέναλτι ο Κέιν στο 22, 3-0 ο Stones στο 40, 4-0, 45-1 ο Harry Kane, με πέναλτι, το 3-0 το έκανε ο Lingard στο 36, 4-0 ο Stones στο 40, 5-0 με πέναλτι ο Κέιν στο 45-1, 6-0 ο Κέιν στο 62, 6-1 μείωσε ο Παναμάς με τον Μπαλέ στο 78 και μάλιστα το πανηγύρισαν έξαλα. Δεν είναι και λίγο για πρώτη σου φορά να βάζεις ένα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και φτάνουμε τελευταία αγωνιστική, όπου η Τινησία κέρδισε 1-2 το Παναμά. Προηγήθηκε ο Παναμάς με αυτόν τον γκολ του Μεριά στο 33. Ο Μεριά, ο οποίος ειδικά τότε είχε αρχίσει και μετά από τον Ολυμπιακό να βάζει αυτόν τον γκολ. 1-1 η Τινησία με τον Μπεν Γιουσέφ στο 51, 1-2 με τον Καζρί στο 66. Ο Καζρί, ένας από τους πολύ μεγάλους παίκτες που έχει βγάλει η Τινησία τα τελευταία χρόνια. Στο άλλο μάτς, το Βέλγιο κέρδισε 0-1 τους Εγγλέζους με γκολ του Γιανουζάη στο 51. Το Βέλγιο τερμάτισε πρώτο στον όμιλο, σε αυτόν τον υπέροχο έτσι, όμιλο, με 9 βαθμούς. Δεύτερη η Αγγλία με 6 βαθμούς. Τρίτη την Ισία με 3 βαθμούς, τελευταίος ο Παναμάς με 4 βαθμούς. Και πριν προχωρήσουμε στον τελευταίο όμιλο, θα πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για απόψε. Θα πούμε, αυτή τη φορά έχουμε το Fine από τους Lemon Demon και Freedom από τον Pharrell Williams. Ακούμε αυτά τα δύο και επιστρέφουμε με τον τελευταίο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Συνεχίζουμε με τη συνέχεια με αυτό και μετά θα φύγουμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Fine από τους Lemon Demon και Freedom από τον Pharrell Williams.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στην ώρα για Μουντιάλ, ακούσαμε Fine από τους Lemon Demon και Freedom από τον Pharrell Williams και πάμε γρήγορα στο τελευταίο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Κολομβία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Πολωνία. Στο πρώτο μάτς οι Ιαπωνέζοι κέρδισαν 1-2 τους Κολομβιανούς με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Σίντζι Καγκάβα, πρώην παίκτης και του ΠΑΟΚ. 1-1 η Κολομβία με τον Κιντέρο στο 39, 1-2 η Ιαπωνία με τον Οσάκο στο 73. Στο άλλο μάτς οι Πολωνοί ιτήθηκαν από τους Σενεγαλέζους 1-2, προηγήθηκαν με τον οι Σενεγαλέζοι με τον γκολ του Σιόνεκ στο 37, 0-2 με τον Μιάνγκ στο 60, 1-2 η Πολωνοί με τον Γκρέγκορτς Κριχόβιακ, πρώην παίκτης και της ΑΕΚ, 2 γκολ σε 9 συμμετοχές. Με την Εθνική Πολωνία είχε 5 γκολ σε 100 συμμετοχές, έπαιξε από το 8 μέχρι το 2023, πρώην παίκτης και της Paris Saint-Germain. Λοιπόν, στη δεύτερη αγωνιστική οι Ιάπωνες κερδίσαν, ήρθαν 2-2 με τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη ήρθε 0-1 με τον Σάντιο Μανέ στο 11, μεγάλος παίκτης της Liverpool, της Bayern και τώρα αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία. 1-1 με τον Τακάσι Ινούι στο 34, 1-2 με τον Μούσα Γουαγκέ, η Σενεγάλη στο 71, ο Μούσα Γουαγκέ ο οποίος αγωνίζεται από το 2024 στο Πανσεραϊκό, ένα μεγάλο ταλεντάκι που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, έπαθε χιαστό και από εκεί σιγά σιγά η καριέρα του άρχισε να πέφτει, από εκεί που θεωρούνταν ένα πολύ μεγάλο ταλεντάκι, πλέον έφτασε στα 27 του, έχει χάσει λίγο τον δρόμο του. 2-2 οι Ιαπωνέζοι με τον Κιζού και Χόντα στο 78. Οι Πολωνοί δεύτερη αγωνιστική ιτήθηκαν 0-3 από την Κολομβία. Η Κολομβία προηγήθηκε με τον Σάντι Μίνα στο 40, ένας παίκτης που πέρασε από την Μπαρτσελόνα και την Έβερτον. 0-2 με τον Φαλκάο στο 70, ο παίκτης που έχασε στο τέλος του Παγκόσμιου Κύπελλου του 14, έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 18, σκόραρε κιόλας. Στο 75, 5 λεπτά αργότερα, ο Χουάν Κουαρδάδο έκανε το 0-3. Τελευταία αγωνιστική, οι Πολωνοί κέρδισαν 0-1 τους Ιαπωνέζους με γκολ του Μπέντνερεκ στο 59, ενώ οι Σενεγαλέζοι ιτήθηκαν 0-1 από την Κολομβία με γκολ του Μίνα στο 74. Συνολικά στον όμιλο, οι Κολομβιανοί τερμάτισαν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτεροι οι Ιάπωνες με 4 βαθμούς, τρίτη αποκλείστηκε η Σενεγάλη με 4 βαθμούς, τελευταία η Πολωνία με 3 βαθμούς. Οι Σενεγαλέζοι αποκλείστηκαν όχι από διαφορά γκολ, αλλά από κάρτες. Είχανε παραπάνω κάρτες οι Σενεγαλέζοι και γι' αυτό αποκλείστηκαν. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις παίξει καλά και να αποκλείσεις για τις κάρτες. Όταν φτάνεις σε τέτοιες ισοπαλίες που βλέπεις και τα γκολ, μετράνε οι κάρτες. Είσαι απλά άτυχος. Και πάμε στη φάση των 16. Ουρουγουάη-Πορτογαλία, Γαλλία-Αργεντινή, Βραζιλία-Μεξικό, Βέλγιο-Ιαπωνία, Ισπανία-Ρωσία, Κροατία-Δανία, Σουηδία-Ελβετία, Κολομβία-Αγγλία. Στο μάτς της Ουρουγουάης με την Πορτογαλία, η Ουρουγουάη κέρδισε 2-1 τους Πορτογάλους, προηγήθηκε με τον Έντισον Καβάνη στο 7 έπειτα από καταπληκτική πάσα του Λουίς Σουάρες. Ισοβάρισε η Πορτογαλία με κεφαλιά που εκτέλεσε εύστοχα από κόρνερο Πέπε στο 55. 2-1 η Ουρουγουάνη με τον Έντισον Καβάνη, πάλι του την έστρωσε Σουάρες. Πολύ ωραία, στο τόξο της μεγάλης περιοχής της Πορτογαλίας. Ο Καβάνη κάνει ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για την Ουρουγουάη, η οποία πέρασε στους 8 και η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε στους 16 τη διοργάνωση. Οι Γάλλοι στο φανταστικό μάτς με την Αργεντινή προηγήθηκαν, ήρθε συνολικό σκορ 4-3. Προηγήθηκαν με τον Αντουάν Γκρισμάν με πέναλτι στο 13, το οποίο κέρδισε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έτρεξε σαν σύφουνας και αναγκάστηκαν να του κάνουν φάουλ. 1-1 με γκολ από μακριά του Άγχελ Ντι Μαρία στο 41. 1-2 με τον Γκαμπριέλ Μερκάντο στο 48, το μοναδικό παγκόσμιο κύπελο που έπαιξε ποτέ ο Μερκάντο. Ένα σουτ του Μέση κόντρα στον Μερκάντο το 1-2. 2-2 με τον Μπέντζαμιν Παβάρ, ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελο. Ουσιαστικά ο Παβάρ του στρώθηκε η μπάλα, τη σφαλιάρισε και η μπάλα με ωραίο τρόπο εξωτερικό πήγε στο γάμα στη γωνία του Αργεντινής. Στο τέρμα ήταν ο Αρμάνι, στο τέρμα του Αρμάνι. 2-2. 3-2 με τον Κιλιάν Εμπαπέ, δεύτερο γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. και 4-2 ίδιο παίκτη 4 λεπτά αργότερα. Το μόνο που κατάφερε η Αργεντινή ήταν να μειώσει με τον Κουν Αγκουέρο στο 90-3, ενώ έχασε και μια ευκαιρία στην τελευταία φάση του, του παιχνιδιού. Η Γαλλία πέρασε στους 8. Οι Ισπανοί απέναντι στους διοργανωτές Ρώσους. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Ιγνάσεβιτς στο 12. Οι Ρώσοι ισοφάρισαν με πέναλτι εύστοχο του Τζούμπα στο 41. Το μάτς πήγε στην παράταση και από εκεί πήγε στα πέναλτι, όπου οι Ρώσοι κερδίσανε τους Ισπανούς στους 16, με συνολικό σκορ 3-4 στα πέναλτι, γιατί η Ισπανία το έβαλε ο Ινιέστα, ο Πικέ και ο Ράμος, το χασε ο Κόκε και ο Άσπας. Οι τέσσερις εύστοχοι εκτελεστές για τη Ρωσία ήταν ο Σμόλοβ, ο Ιγνάσεβιτς, ο Γκολοβίν και ο Τσέρισεφ. Και το τελευταίο μάλιστα πέναλτι του Άσπας το πιάσε με το πόδι ο Ακιφεύ και οι Ρώσοι γράψαν τη δικιά τους ιστορία στη χώρα τους, περνώντας τους 8 της διοργάνωσης. Η Κροατία απέναντι στη Δανία, προηγήθηκε η Δανία με τον Γιώργεσεν στο πρώτο λεπτό. 3 λεπτά αργότερα ισοφάρισε η Κροατία με τον Μάριο Μάντζουκιτς στο 4. Το μάτς πήγε παράταση και από εκεί στα πέναλτι. Μάλιστα η Δανία, ο Κάσπερ Σμάιχελ παρακολουθούσε, ο πατέρας του από τις εξέδρες, ο Πίτερ Σμάιχελ. Συνολικά στα πέναλτι 3-2 κέρδισε η Κροατία και πέρασε στους 8. Από την Κροατία ευστόχησε ο Κράμαριτς, ο Μόντριτς και ο Ράκιτιτς, το χάσε ο Παντέλη και ο Πίβαριτς. Για την Δανία αστόχησε ο Έριξεν, ο Σένε και ο Γιώργενσεν, ευστόχησε ο Κιάερ και ο Κρόν Τελή. Κρόν Τελή, πρώην παίκτης και της Σεβίλης. Οι Βραζιλιάνοι απέναντι στο Μεξικό κερδίσανε 2-0, ο Νεϊμάρ, με τον Νεϊμάρ στο 51 και με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 88, τότε παίκτης της Λίβερπουλ. Το Βέλγιο σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες προηγήθηκαν με τον Χαραγκούτσι στο 48 και 4 λεπτά αργότερα διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Τακάσι Ινούι στο 52. Και όλα έδειχναν ότι οι Ιάπωνες θα συνέχιζαν την πίεσή τους και θα πάρουν την πρόκριση. Οι Βέλγοι δεν το βάλαν κάτω. Βάλανε γκολ με τον Βερτόνχεν, ο οποίος με μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά ουσιαστικά κρέμασε τον Καγουασίμα στο 69. 2-2 με τον Φελαϊνί στο 74 και ύστερα έρθε μια φάση με απίστευτη στατιστική και εγρήγορση. Ο Κουρτουά πήρε την μπάλα από το κόρνερ της Ιαπωνίας, την έδωσε γρήγορα στον μπροστινό του παίχτη, στον De Bruyne, ο οποίος έτρεξε κάποια μέτρα, έστωσε την μπάλα πλάγια, η μπάλα στον Mertens, ο Mertens την πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή, άφησε ο Λουκάκου για να μπερδέψει τους Ιάπωνες και την μπάλα τελικά την έστειλε στα δίχτυα στο 94 ο Νάσερ Τσάντλι. 3-2 το Βέλγιο ήταν στους 8 της διοργάνωσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του. Σουηδία, Ελβετία, σπάζοντας μάλιστα η χρυσή γενιά πέρασε πιο μπροστά. Η Σουηδία απέναντι στους Ελβετούς κέρδισαν 1-0 με γκολ του Φόρσμπεργκ στο 66. Η Κολομβία απέναντι στην Αγγλία, οι Εγγλέζοι προηγήθηκαν με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Χάρι Κέιν στο 57. Η Κολομβία ισοφάρισε στο 90-3 με τον Μίνα στο 90-3 με κεφαλιά. Το μάτς από την παράταση πήγε και στα πέναλτι. Εκεί η Κολομβία ευστόχησαν ο Φαλκά, ο Κουαρδάδο και ο Μουριέλ. Για την Αγγλία ευστόχησε ο Κέιν, ο Ράσφορντ, ο Τρίπερ και ο Ντάιρ και το χάσε ο Χέντερσον. Για την Κολομβία το χάσαν ο Ουρίμπε και ο Κάρλος Μπάκα, που ήταν και το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Κολομβίας. Οι Εγγλέζοι περάσανε με 3-4 σκορ στους 8. Στους 8, Ουρουγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Βέλγιο, Σουηδία, Αγγλία και Ρωσία, Κροατία. Οι Γάλλοι κερδίσαν και τους Ουρουγουανούς με γκολ του Βαράν στο 40 και του Γκρισμάν στο 61, περνώντας στους 4. Οι Βέλγοι, έχοντας πλέον έναν άλλο αντίπαλο απέναντί τους, προηγήθηκαν με αυτόν τον γκολ του Φερναντίνιο στο 13, 0-2 με τον Κέβιν De Bruyne στο 31, με ένα πολύ ωραίο έτσι σουτ μονοκόμματο άπιαστο για τον Άλισον. Η Βραζιλία μείωσε με τον Ρενάτο Αγκούστο, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 70 και το σκόραρε τον γκολ στο 76. Έτσι, ένα απίθανο 1-2, το οποίο πέρασε στο 73 αλλαγή, 3 λεπτά αργότερα έβαλε και το γκολ. Όμως δεν μπόρεσε κάτι παραπάνω να κάνει η Βραζιλία. Οι Βέλγοι ήταν στους 4. Οι Σουηδοί ιτήθηκαν από τους Εγγλέζους με γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ στο 30 και του Ντέλε Άλλη στο 59. Ένας ακόμα αστέρας, το ξαναλέω, το λέω ότι που δεν έφτασε ποτέ το 100% των δυνατοτήτων του και έπεσε. Στο άλλο μάτς οι Ρώσοι με τους Κροάτες, 2-2. Προηγήθηκαν οι Ρώσοι με τον Ντένις Τσέρισεφ στο 31. 1-1 οι Κροάτες με τον Κράμαρη στο 39. Το μάτς πήγε στην παράταση. Εκεί στο 101 ο Βίντα έκανε το 1-2, ο Βίντα, τωρινός παίκτης της ΑΕΚ. 2-2, 14 λεπτά αργότερα η Ρωσία με τον Μάριο Φερνάντες στο 115. Το μάτς πήγε στα πέναλτι. Εκεί οι Κροάτες κέρδισαν

ένα κενό, το μοναδικό κενό των Βέλγων, του στέρισε την ευκαιρία να πάνε στο τελικό και οι Γάλλοι ήταν στο τελικό έπειτα από το 2006. Στο άλλο μάτς, οι Εγγλέζοι θεώρησαν πως έχουν έναν εύκολο αντίπαλο βλέποντας τους Κροάτες. Προηγήθηκαν με τον Trippier στο 5. Οι Κροάτες ισοφάρισαν με τον Πέρσιτ στο 68. Το μάτς οδηγήθηκε στην παράταση και στο 109 ο Μάντζουκιτς έκανε το 2-1, στέλνοντας τους Κροάτες στον τελικό, στο πρώτο τους τελικό στα χρονικά τους. Οι Εγγλέζοι δεν το πίστευαν και πήγανε στο μάτς απέναντι στους Βέλγους, τους οποίους τους είχαν αντιμετωπίσει και στον όμιλο για την τρίτη θέση. Οι Βέλγοι δεν άλλαξαν την ρότα τους, κερδίσαν τους Εγγλέζους ξανά 2-0. Τους είχαν κερδίσει και στον όμιλο, τους κέρδισαν και για την τρίτη θέση. Με γκολ του Μουνιέρ στο 4, ο οποίος απουσίαζε στο μάτς με τη Γαλλία. Σημαντική απουσία ο Μουνιέρ, που δεν ήταν αυτός και δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τους Γάλλους από την πλευρά του. 2-0 με τον Εντέν Αζάρ στο 82. Οι Βέλγοι σπάσανε το ρεκόρ της τελευταίας φοράς που είχαν βγει τέταρτη. Βγαίνουν τρίτη και αυτή είναι η καλύτερη τους θέση μέχρι σήμερα. Ο τελικός, οι Γάλλοι, οι οποίοι θέλαν να διεκδικήσουν το δεύτερο τους παγκόσμιο κύπελο μετά από 20 χρόνια, να το πάρουν οι Κροάτες στο πρώτο τους. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Μάντζουκιτς στο 18, ισοφάρισε η Κροατία με γκόλ του Πέρσιτς στο 28, 2-1 με τον Αντουάν Γκρισμάν στο 38 με πέναλτι, 3-1 με τον Πολ Πογκμπά με δεύτερο σουτ, το πρώτο του κόντρα το κάνει ξανά, δεύτερο σουτ στο τόξο της μεγάλης περιοχής των Κροατών στο 59-3-1, 4-1 Κιλιάν Εμπαπέ στο 65, 4 λεπτά αργότερα 4-2 μειώνει η Κροατία από το λάθος του Γιορίς στο γκολ του Μάντζουκιτς. Οι Γάλλοι με το σφύριγμα της λήξης πανηγύρισαν το δεύτερο τους παγκόσμιο κύπελο σε 20 χρόνια. Ο πιτσιρικάς Κιλιάν Εμπαπέ κατακτούσε έναν πολύ μεγάλο τίτλο. Όλοι λέγανε ότι θα συνεχίσει το ίδιο δυνατά. Σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει κατακτήσει ούτε ένα ευρωπαϊκό μέχρι στιγμής. Πρώτο σκόρερ για αυτό το παγκόσμιο κύπελο βγήκε ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ. Στη δεύτερη θέση με 4 γκολ ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο Αντουάν Γκρισμάν, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ντένις Τσέρισεφ. Με 3 γκολ ο Εντέν Αζάρ, ο Γέρι Μίνα, ο Μάριο Μάντζουκιτς, ο Ιβάν Πέρσις, ο Αρτέμ Τζούμπα, ο Ντίγκο Κώστα και ο Έντισον Καβάνι. Για τη χρυσή μπάλα σε αυτό το τουρνουά, την πήρε ο Λούκα Μόντριτς. Την ασημένια μπάλα ο Εντέν Αζάρ και την χάλκινη μπάλα ο Αντουάν Γκρισμάν. Έτσι, το χρυσό γάντι το πήρε ο Κουρτουά του Βελγίου. Το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίχτη το πήρε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ το Fair Play Trophy δόθηκε στην Ισπανία. Η Dream Team του παγκοσμίου κυπέλου αυτού ήταν ο Κουρτουά στο τέρμα, Μαρσέλο, Τιάγκο Σίλβα, Ραφέν Βαράν και Τιέγκο Γκοδίν στην άμυνα. Κεντρική Kevin De Bruyne, Φιλίπε Κοουτένιο, Λούκα Μόντριτς και επιθετική Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. Λοιπόν, και φυσικά το γκολ του Παβάρ, το 2-2 στο γύρο των 16 απέναντι στην Αργεντινή, βγήκε το καλύτερο γκολ του παγκοσμίου κυπέλου του 18. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το παγκόσμιο κύπελο του 18, έτσι ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο κύπελο και αυτό με τους Γάλλους πρωταθλητές. Πάμε στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο το οποίο έγινε πριν από περίπου 3,5 χρόνια, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο του 2022. Οι Γάλλοι όντας πρωταθλητές πλέον είχαν να σηκώσουν αυτό το βάρος για να δουν τι θα κάνανε και προσπαθήσαν να κάνουν αυτό που δεν κάναν οι άλλες ομάδες ως πρωταθλητρίες, να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούσαν. Το παγκόσμιο κύπελο του 2022, να θυμίσω όπως είχα πει και στην αρχή, είχαν φύγει όλες οι συμμετοχές των ευρωπαϊκών χωρών και είχαν μείνει 5 συμμετοχές για το παγκόσμιο κύπελο του 2022, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, του Κατάρ, της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά, στη ψηφοφορία που έγινε, το Κατάρ κέρδισε στο να γίνει στη χώρα του το 2022 και μάλιστα δεν έγινε και καλοκαίρι του 2022, έγινε Χριστούγεννα του 2022. Όσοι το θυμούνται τότε, εγώ ήμουνα τρίτη λυκείου, ήμουνα στην τελευταία χρονιά του σχολείου και μάλιστα ήταν η χρονιά που όλοι οι συμμαθητές μου βλέπανε το παγκόσμιο κύπελο, το βάζανε, τους λέγανε τους καθηγητές τους να βάλουν παγκόσμιο κύπελο στην ώρα του μαθήματος και μάλιστα χωρίς απλά να παρακολουθήσουν δράση, αλλά για να

παίξουν στοίχημα. Εκεί καταντήσαμε. Χαιρόμαστε γιατί κερδίσαμε το στοίχημα και όχι γιατί κέρδισε η ομάδα μας. Άποψή μου πάντα, αλλά έτσι είναι. Για να πούμε την αλήθεια, φυσικά, ότι για να φτιαχτούν αυτά τα στάδια στο Κατάρ, τα οποία χρειαζόντουσαν να έχουν εξαερισμούς, γιατί στο Κατάρ κάνει τρομερή ζέστη, πεθάνανε πάρα πολλοί εργάτες, πραγματικά, και έγινε απίστευτες διαμαρτυρίες. Τελικά τα στάδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Κατάρ ήταν το Al Bayt Stadium στην πόλη του Αλκόρ, το Lusail Stadium στο Lusail, το Ahmad Bin Ali Stadium, το Education City Stadium και το Khalifa International Stadium στην Al Rayyan, το Al Duhmama Stadium και το Stadium 974 στην Doha και το Al Janoum Stadium στην Al Wakra. Τελικά, οι ομάδες οι οποίες περάσαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 22 ήταν οι εξής. Από την Ασία, η Αυστραλία, το Ιράν, η Ιαπωνία, το Κατάρ ως διοργανωτές και η πρώτη τους φορά, δηλαδή περάσανε, αυτή η ομάδα πέρασε για πρώτη φορά ως διοργανώτρια χώρα, απίστευτο, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Κορέα, από την Αφρική, το Καμερούν, η Γκάνα, το Μαρόκο, η Σενεγάλη και η Τινησία, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, ο Καναδάς, η Κωνσταρίκα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Εκουαδόρ και η Ουρουγουάη. Για μία ακόμη φορά δεν είχε περάσει η Χιλή. Και από την Ευρώπη, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Αγγλία, οι Γάλλοι, οι προδαλτές Γάλλοι, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σερβία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ουαλία με τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος έφερε την Ουαλία μετά από πάρα πολύ καιρό στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι και το επόμενο τουρνουά, δηλαδή αυτό που θα γίνει σε δύο μέρες το 2026, ήταν η τελευταία φορά που το Καμερούν, η Κωνσταρίκα, η Δανία, η Πολωνία, η Σερβία και η Ουαλία περάσαν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήταν η τελευταία φορά που η Αλγερία, η Αυστρία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Πράσινο Ακροτήρι, η Κολομβία, το Κουρασάο, η Τσεχία, το Κονγκό, η Αίγυπτος, η Αϊτή, το Ιράκ, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Ιορδανία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, ο Παναμάς, η Παραγουάη, η Σκωτία, η Νότια Αφρική, η Σουηδία, η Τουρκία και το Ουσμπεκιστάν δεν κατάφεραν να περάσουν. Όλες αυτές οι ομάδες είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που θα γίνει σε δύο μέρες στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό. Οι όμιλοι που χωρίστηκαν πάλι 8 ομίλους, το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο με 32 ομάδες. Να θυμίσουμε ότι το επόμενο που είναι αυτό τώρα που θα γίνει φέτος, το 26, είναι 48 ομάδες. Και τα γκρουπ ήταν τα εξής. Κατάρ, Εκουαδόρ, Σενεγάλη, Ολλανδία. Αγγλία, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουαλία. Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Πολωνία. Γαλλία, Αυστραλία, Δανία, Τινησία. Ισπανία, Κωνσταρίκα, Γερμανία, Ιαπωνία. Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο, Κροατία. Βραζιλία, Σερβία, Ελβετία, Καμερούν. Πορτογαλία, Γκάνα, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα. Στο πρώτο γκρουπ, οι οικοδεσπότες του Κατάρ ιτήθηκαν από το Εκουαδόρ με 2 γκολ του Ένερ Βαλένθια, ο οποίος εμφανιζόταν, είναι ένας από τους ανθρώπους που εμφανίζεται μόνο στα Μουντιάλ. Με πέναλτι στο 16 και στο 31 αντίστοιχα το 0-2. Στο άλλο μάτς, στο ντέρμπι θα λέγαμε του ομίλου, οι Ολλανδοί κέρδισαν 0-2 τους Σενεγαλέζους με γκολ του Χάκπο στο 84 και του Κλάσεν στο 90-9. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι τα χρόνια 16-18, στο Euro του 16 και στο Παγκόσμιο του 18, δεν είχαν πάει και επέστρεψαν στις μεγάλες διοργανώσεις από το Euro του 2020-21. Δεύτερη αγωνιστική, το Κατάρ ητάται δεύτερη φορά από τη Σενεγάλη αυτή τη φορά. Προηγείται με τον Ντία η Σενεγάλη στο 41, 0-2 με τον Διέντιου 7 λεπτά αργότερα στο 48, 1-2 το Κατάρ με τον Μουντάρι στο 78, 1-3 με τον Διέγκ στο 84. Άλλος Μουντάρι αυτός του Κατάρ, άλλος ο παλιός Μουντάρι της Γκάνας. Της Γκάνας. Οι Ολλανδοί με το Εκουαδόρ ήρθαν 1-1, προηγήθηκαν με τον Χάκπο στο 6 οι Ολλανδοί. Το Εκουαδόρ 1-1 σοφάρισε με τον Ένερ Βαλένσια στο 49. Τελευταία αγωνιστική, η Σενεγάλη κέρδισε 1-2 το Εκουαδόρ. Προηγήθηκε η Σενεγάλη με πέναλτι του Σάρ στο 44. 1-1 με τον Μόισες Καϊσέδο, τότε το παιδί έπαιζε στην Μπράιτον ακόμα, πριν μετακομίσει το 23 για την Τσέλσι, που παίζει μέχρι και σήμερα. Έχει 5 γκολ σε 106 συμμετοχές. Με το Εκουαδόρ αγωνίζεται από το 2020, έχει 3 γκολ σε 61 συμμετοχές. Ένα από αυτά τα γκολ ήταν σε αυτό το παιχνίδι. Το 1-2 της Σενεγάλη το έκανε ο Καλιντού Κολυμπαλή στο 70, πρώην παίχτης της Νάπολη, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στην Αραβία. Στη τελευταία αγωνιστική,
Ναι, τελευταίο. Στο άλλο μάτς οι Ολλανδοί κέρδισαν 2-0 το Κατάρ με γκολ του Χάκπο στο 26. Ο Χάκπο σκόραρε και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του παγκοσμίου κυπέλλου για την Ολλανδία. 2-0 με τον Φράγκι Ντε Γιόνγκ στο 49. Τελική βαθμολογία, οι Ολλανδοί περάσανε πρώτοι με 7 βαθμούς, δεύτερη η Σενεγαλέζη με 6. Τρίτο αποκλείστηκε το Κουαδόρ με 4 βαθμούς, τελευταίο το Κατάρ με 0 βαθμούς. Δεύτερο γκρουπ, Αγγλία, Αμερική, Ιράν, Ουαλία. Οι Εγγλέζοι ξεκίνησαν ρίχνοντας εξάρα στο Ιράν. Προηγήθηκαν με τον Τζουτ Μπέλιγχαμ στο 35, 2-0 με τον Σάκα στο 43, ο οποίος είχε δεχθεί και σκληρή κριτική για το χαμένο πέναλτι στο προηγούμενο του Euro τότε, το 2021, και ρατσιστικές επιθέσεις. 3-0 με τον Αρχίμ Στέρλινγκ στο 45-1, 4-0 με τον Σάκα στο 62, 4-1 μειώνει το Ιράν με τον Ταρέμι στο 65, 5-1 με τον Ράσφορντ στο 71, 6-1 στο 90 με τον Τζακ Γκρίλις, 6-2 το Ιράν μειώνει με πέναλτι στο 90-13 με τον Μεχτή Ταρέμι. Στο άλλο μάτς, στην πρώτη αγωνιστική, η Ουαλία 1-1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγήθηκαν στο 36 με τον Τίμωθη Γουεά, γιος του πολύ γνωστού παίκτη του Τζόρτζ Γουεά, ο οποίος είναι και πρώην πρόεδρος της Λιβερίας. Αγωνίζεται με την Εθνική Αμερική ο Τίμωθη Γουεά από το 18 και μετά. Έχει 7 γκολ σε 51 συμμετοχές και θα αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, που θα γίνει στη χώρα του. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται δανεικός στην Μαρσέιγ από την Γιουβέντους. Οι Ουαλοί ισοφάρισαν με το εύστοχο πέναλτι του Γκάρεθ Μπέιλ στο 82. Πριν συνεχίσουμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, τη δεύτερο όμιλο, πάμε σε δύο ακόμα κομμάτια. Το Fit Don't Fail Me Now από την Joy Crooks και το Broken Out in Love από τον Mark Crozer και τους The Rels. Ακόμα αυτά τα δύο και επιστρέφουμε με όλη τη δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στα τελευταία μισή ώρα της ώρας για Μουτιάλ, στην τελευταία έτσι αφιερωματική εκπομπή. Σχόλιο από τη Λάμπα του Αρτέτα. Αχ, τρίτη λυκείου, ωραίες εποχές. Ακόμα θυμάμαι να έχω ένα μάτι στον πίνακα και ένα μάτι στο κινητό, όσο μαζευόμασταν καμιά 20-30 να βλέπουμε Σαουδική Αραβία, Αργεντινή και Κροατία Μαρόκο. Ναι. Ελπίζω Λάμπα του Αρτέτα να μην είχε και πολλούς που να παίζουν στοίχημα εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με το Ουαλία Ιράν στο δεύτερη αγωνιστική. Το Ιράν κέρδισε 0-2 την Ουαλία με γκολ του Τσέσμι στο 98 και του Ρεζαϊάν στο 90-11. Στο άλλο μάτς, στο μάτς που όλοι λέγαμε τότε, πώς θα το λέμε τελικά, football ή soccer. Τελικά το μάτς ήρθε ισοπαλία ανάμεσα στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, 0-0. Τελευταία αγωνιστική, οι Ουαλοί ιτήθηκαν 0-3 από τους Εγγλέζους, με γκολ του Ράσφορντ στο 50, στο Φόντεν στο 51 και του Ράσφορντ ξανά στο 68. Ενώ στο άλλο μάτς, το Ιράν ιτήθηκε 0-1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με γκολ του Πούλισιτς στο 38. Τελική βαθμολογία, οι Εγγλέζοι βγήκαν πρώτοι με 7 βαθμούς, δεύτεροι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 5, τρίτο το Ιράν αποκλείστηκε με 3 βαθμούς, τέταρτη η Ουαλία με 1 βαθμό. Τρίτο γκρουπ, το γκρουπ της Αργεντινής, της Πολωνίας, του Μεξικού και της Σαουδικής Αραβίας. Στο πρώτο μάτς, θυμάστε που σας είπα ότι ο Αλντασάρι είχε ξανακάνει το 2-1, το έκανε και στο Παγκοσμίου Κυπέλλου του 18, το έκανε και τώρα, γιατί μιλάμε για ένα από τα πολύ μεγάλα σοκ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αργεντινή προηγήθηκε με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Λιονέλ Μέση στο 10, 1-1 με τον Αλσέχρι στο 48 η Σαουδική Αραβία, 1-2 ο Αλντασάρι στο 53, πολύ μεγάλη νίκη για τους Σαουδάραβες στο πρώτο μάτς, το οποίο έβαλε σε μπελάδες την Αργεντινή. Στο άλλο μάτς, το Μεξικό και η Πολωνία ήρθανε 0-0. Δεύτερη αγωνιστική, οι Πολωνοί κέρδισαν 2-0 τη Σαουδική Αραβία με γκολ του Ζελίνσκι στο 39 και του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 82. Δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Στο μάτς της Αργεντινής με το Μεξικό, η Αργεντινή ήθελε πάση θυσία την νίκη, την οποία την πήρε με γκολ του Μέση στο 64 και τον Έντζο Φερνάντες στο 87, ο πιτσιρικάς που τότε έκανε την εμφάνισή του, τώρα είναι κεντρικός μέσος στη Τζέλσι. Στο άλλο μάτς, στην τελευταία αγωνιστική, οι Πολωνοί ιτήθηκαν 0-2 από την Αργεντινή, γκολ ο Μακάλιστα στο 46 και ο Άλβαρες στο 67. Ενώ το Μεξικό κέρδισε 1-2 την Σαουδική Αραβία, προηγήθηκε με τον Μάρτιν στο 47, ο Τσάβες στο 92, 5 λεπτά αργότερα το 0-2, 1-2 με τον Αλντασάρι στη Σαουδική Αραβία στο 90-5. Τελική βαθμολογία, η Αργεντινή βγήκε πρώτη με 6 βαθμούς, δεύτερη πέρασε η Πολωνία με 4 βαθμούς. Τρίτο το Μεξικό αποκλείστηκε με 4 βαθμούς λόγω ότι είχε δεχθεί περισσότερα γκολ από τους Πολωνούς. 2 γκολ είχαν δεχθεί οι Πολωνοί, 3 γκολ είχε δεχθεί το Μεξικό. Τελευταία η Σαουδική Αραβία με 3 βαθμούς. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που το Μεξικό δεν περνάει στη φάση των 16. Τέταρτο γκρουπ, οι Γάλλοι πάλι με τους Αυστραλούς και τους Δανούς. Η μόνη διαφορετική ομάδα ήταν η Τινησία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 18 ήταν το Περού. Στο πρώτο μάτς οι Δανείοι ήρθαν 0-0 με την Τινησία, ενώ οι Γάλλοι κερδίσαν 4-1 τους Αυστραλούς. Προηγήθηκε η Αυστραλία με τον Goodwin στο 9, 1-1 με τον Ραμπιό στο 27 οι Γάλλοι, 2-1 με τον Ζιρού στο 32, 3-1 με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος από το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σκόραρε συχνά σε Παγκόσμιο Κύπελλα, 4-1 με τον Ζιρού στο 71. Η Γαλλία, η οποία είχε και κάποια καινούργια παικτάκια, όπως ο Νταγιό του Παμεκανό, ο Ιμπραήμα Κονατέ, ο Τσουαμενή και ο Τεό Ερναντές, ο Γιουσού Φοφανά, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν, ο Κουντέ και ο Μάρκους Τουράμ, ο ένας από τους δύο γιους του Λιλιάμ Τουράμ. Λοιπόν, στο δεύτερο μάτς, οι Αυστραλοί κέρδισαν 0-1 την Τινησία με γκολ του Ντιούξ στο 23, ενώ οι Γάλλοι κέρδισαν 2-1 τους Δανούς. Προηγήθηκαν οι Γάλλοι με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 61, 1-1 με τον Ανδρέας Κρίστενσεν στο 68 οι Δανείοι, 2-1 οι Γάλλοι με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 86. Ένα ακόμα γκολ για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τελευταία αγωνιστική, οι Αυστραλοί κέρδισαν 1-0 τη Δανία με γκολ του Λέκη στο 60 και οι Γάλλοι τήθηκαν 1-0 από τους Τινήσιους με γκολ του Κάζρι στο 58. Τελική βαθμολογία, οι Γάλλοι περάσανε πρώτοι με 6 βαθμούς και τους ακολούθησε η Αυστραλία δεύτερη με 6 βαθμούς. Τρίτη η Τινησία με 4 βαθμούς. Απίθανο ρεκόρ για τους Τινήσιους. Τελευταία η Δανία με έναν βαθμό. Πέμπτο γκρουπ, η Ιαπωνία, Ισπανία, Γερμανία, Κωνσταρίκα. Δύσκολο γκρουπ. Στο πρώτο μάτσι οι Ιάπωνες κερδίσανε τους Γερμανούς, οι οποίοι από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο δεν τα πηγαίνανε καλά. Βέβαια με μια ανανεωμένη ενδεκάδα, με παίκτες όπως ο Ζούλε, ο Σλότεμπεργκ, ο Ράουμ, ο Μουσιάλα και ο Κνάμπρι. Χάσανε 1-2, προηγήθηκε η Γερμανία με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Γκουντογκάν στο 33, 1-1 με τον Ντόαν στο 95, 1-2 με τον Ασάνο στο 83. Οι Ισπανοί έριξαν 7 στους Κωνσταρικανούς, ένα μεγάλο σκορ για παγκόσμιο κύπελο. Ντάνι Όλμο στο 11, Ασένσιο στο 21, Φεράν Τόρες με πέναλτι στο 31, Φεράν Τόρες 4-0 στο 54, 5-0 ο Γκάβι στο 74, ο Πιτσιρικάς που τότε είχε εμφανιστεί, πολύ μικρός, ταλεντάκι της Μπαρτσελώνα. 6-0 με τον Σολέρ στο 90, 7-0 με τον Μωράτα στο 90-2. Δεύτερο μάτς, οι Ιαπωνέζοι ιτήθηκαν από τους Κωνσταρικανούς 0-1 με γκολ του Φούλερ στο 81. Στην Κωνσταρίκα εξακολουθούσε να παίζει στο τέρμα ο Κέιλορ Νάβας, ενώ στην άμυνα εξακολουθούσε να παίζει και ο Ντουάρτε. Στο ντέρμπι, οι Ισπανοί με τους Γερμανούς ήρθαν 1-1. Προηγήθηκαν με τον Μωράτα στο 62, ισοφάρισε η Γερμανία με τον Φούλκρουγκ στο 83, ο οποίος πήρε τη θέση βασικού επιθετικού έναντι του Τίμο Βέρνερ. Τελευταία αγωνιστική, οι Ιάπωνες κερδίσαν 2-1 την Ισπανία, προηγήθηκε η Ισπανία με τον Μωράτα στο 11, 1-1 με τον Ντόαν στο 48, 2-1 με τον Τανάκα στο 51, Τανάκα πρώην παίκτης της Leeds United από το 2024, ενώ έχει περάσει από την Καγουασάκη Φροντάλε και από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Με την Εθνική Ιαπωνία έχει πετύχει 8 γκολ σε 38 συμμετοχές από το 2019. Οι Γερμανοί κέρδισαν 2-4 τους Κωνσταρικανούς, προηγήθηκαν με τον Κνάμπρι στο 10, 1-1 με τον Τεχέτα στο 58 οι Κωνσταρικανοί, 2-1 με τον Βάργκας οι Κωνσταρικανοί στο 70, 2-2 με τον Χάβερ στο 73, 2-3 με τον Χάβερ στο 85, 2-4 με τον Φούλκρουγκ η Γερμανία στο 89. Τελική βαθμολογία, η οποία άλλαξε στην τελευταία αγωνιστική, άλλαζε συνεχώς. Η τελική βαθμολογία, πρώτη οι Ιάπωνες με 6 βαθμούς, δεύτερη η Ισπανία με 4 βαθμούς, τρίτη η Γερμανία αποκλείστηκε με 4 βαθμούς, αυτό γιατί οι Ισπανοί είχαν βάλει πάρα πολλά γκολ, είχαν 9 γκολ υπέρ τους εναντί 6 των Γερμανών, τελευταία η Κωνσταρίκα με 3 βαθμούς. Έκτο γκρουπ, σωστά, το Μαρόκο, η Κροατία, το Βέλγιο και ο Καναδάς. Το Μαρόκο με την Κροατία ήρθαν 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Δύο ομάδες που συναντιούσαν στο πρώτο παιχνίδι του έκτου ομίλου. Το Βέλγιο κέρδισε 1-0 τον Καναδά με γκολ του Μπατσουαγή στο 44, ο οποίος το πανηγύρισε και με ένα έτσι δικό του τρόπο. Στη δεύτερη αγωνιστική, το Βέλγιο ιτήθηκε από το Μαρόκο με τον Σαΐ στο 73 και τον Αλμπουκλάλ στο 90-2. Ενώ η Κροατία κέρδισε 4-1 τον Καναδά. Ο Καναδάς πέτυχε γκολ με τον Αλφόσο Ντέιβις στο 2, παίχτης της Μπάγερν. 1-1 με τον Κράμαριτς, η Κροάτα στο 36. 2-1 με τον παλιό γνώριμο της ΑΕΚ, τον Μάρκο Λιβάγια, στο 44. 3-1 με τον Κράμαριτς στο 70. 4-1 με τον Μάιερ στο 90-4. Επόμενη αγωνιστική, οι Κροάτες με τους Βέλγους ήρθαν 0-0. Οι δύο ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 18, που η μία πήγε στην τρίτη θέση και η άλλη βγήκε δεύτερη. Ενώ το Μαρόκο κέρδισε 1-2 τον Καναδά, με τον Ζήγε στο 4, Ελνεσίρι στο 23-0-2, ο Καναδάς μείωσε απλά με το αυτογκόλ του Αγκέρ στο 40. Τελική βαθμολογία, το Μαρόκο βγήκε πρώτο με 7 βαθμούς, δεύτερη η Κροατία με 5 βαθμούς, τρίτο το Βέλγιο αποκλείστηκε με 4 βαθμούς από την τρίτη θέση στην καταστροφή, αποκλεισμό στον όμιλο και τελευταίος ο Καναδάς με 0 βαθμούς. Έβδομος όμιλος, όμιλος της Βραζιλίας, Ελβετίας, Σερβίας και Καμερούν. Ένας όμιλος που πάλι τρεις ομάδες όπως ήταν και το 18, η Βραζιλία, η Ελβετία και η Σερβία, στον ίδιο όμιλο. Στο πρώτο μάτς οι Ελβετοί κέρδισαν 1-0 το Καμερούν με γκολ του Εμπολό στο 48. Η Βραζιλία με την Ελβετία ήρθαν 2-0, με την Σερβία, συγγνώμη, ήρθαν 2-0 με δύο γκολ του Ριτσάρλσον στο 62 και στο 73, μάλιστα ένα από τα δύο γκολ ήταν και το τρομερό του ψαλιδάκι, το γυριστό ψαλιδάκι γκολ, ο Ριτσάρλσον, 2-0. Δεύτερη αγωνιστική, το Καμερούν ήρθε 3-3 με τη Σερβία, το θυμάμαι αυτό το μάτς να το βλέπω στο σχολείο. Προηγήθηκε το Καμερούν με γκολ του Καστελέτο στο 29. 1-1 με τον Παύλοβιτς η Σέρβη στο 45-1. 1-2 ανατροπή με τον Μιλίνκοβιτς Σάβης στο 45-3. Και 1-3 με τον Μίτροβιτς στο 53. Εκεί όλοι λέγαμε ότι η Σερβία θα πάρει το παιχνίδι. Όμως το Καμερούν δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. 2-3 με τον Αμπουμπακάρ στο 63 και 3-3 με τον Τσούπο Μοτίνγκ στο 66. Ο Τσούπο Μοτίνγκ πρώην παίκτης της Paris Saint-Germain, της Σάλκε και της Μπάγερ. Οι Βραζιλοί με τους Ελβετούς τους κερδίσαν 1-0 με γκολ του Κασεμίρο στο 83, στην επόμενη αγωνιστική, ενώ οι Σέρβοι χάσανε 2-3 από τους Ελβετούς. Οι Ελβετοί κέρδισαν 2-3, προηγήθηκαν με τον Σαχίρι στο 20, 1-1 με τον Μίτροβιτς στο 26, 2-1 ανατροπή οι Σέρβοι με τον Βλάχοβιτς στο 35, 2-2 με τον Εμπολό στο 44 οι Ελβετοί και 2-3 με τον Φρόιλερ στο 48, 4 λεπτά αργότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Τελευταία αγωνιστική το Καμερούν κέρδισε τη Βραζιλία με ένα γκολ του Αμπουμπακάρ στο 90-2. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Και συνολική βαθμολογία, οι Βραζιλιάνοι βγήκαν πρώτοι με 6 βαθμούς, δεύτερη η Ελβετή με 6 βαθμούς, τρίτο το Καμερούν με 4 βαθμούς, τελευταία η Σερβία με 1 βαθμό. Και τελευταίο γκρουπ, Πορτογάλοι, Νοτιοκορεάτες, Ουρουγουανοί και Γκανέζοι. Οι Ουρουγουανοί συναντάνε πάλι τους Γκανέζους έπειτα από το μακρινό 2010. Η Ουρουγουάη ήρθε 0-0 με την Νότια Κορέα στο πρώτο παιχνίδι. Οι Πορτογάλοι κέρδισαν 3-2 τους Γκανέζους. Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκόρ στο 65 με πέναλτι. 1-1 με τον Αντρέα Γιού η Γκάνα στο 73. 2-1 οι Πορτογάλοι με τον Ζωάο Φέλιξ. Ταλεντάκι της Μπενφίκα, έπειτα πέρασε από την Ατλέτικο, πέρασε από την Τζέλση και τώρα παίζει στην Σαουδική Αραβία μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο στην Αλ Νάσερ στο 98. 3-1 με τον Ραφαέλ Λεάο στο 80. Ο Λεάο, ο οποίος πρόσφατα σε φιλικό πριν από το παγκόσμιο κύπελο, έριξε απίστευτο μπουκέτο σε παίκτη της Χιλής. Και το 3-2 μείωσε ο Μπουκάρι στο 89 για την Γκάνα. Στο άλλο, στη δεύτερη αγωνιστική, οι Γκανέζοι κέρδισαν 2-3 τους Νοτιοκορεάτες. Με γκολ του Σαλίσιο στο 24, 0-2 με τον Κούντους στο 34, 1-2 ο Τσο Γκουέ Σόγκ στο 58 και 2-2 ο ίδιος παίκτης στο 61, 2-3 7 λεπτά αργότερα έγκανα με τον Κούντους στο 68. Στο ντέρμπι Πορτογαλία-Ουρουγουάης που είχαν συντηθεί και στο γύρο των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 18, οι Πορτογάλοι πήραν την εκδίκησή τους με 2-0 γκολ του Μπρούνο Φερνάντες στο 54 και με πέναλτι στο 90-3. Στο μάτς της Ουρουγουάης με την Γκάνα, η Ουρουγουάη κέρδισε με 2 γκολ του Αρασκέτα στο 26 και στο 32, ενώ στο άλλο μάτς οι Νοτιοκορεάτες κέρδισαν 2-1 τους Πορτογάλους. Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν με τον Όρτα στο 5, Kim Jong-won στο 27 και Χάντσι Χουάν Χιτσάν στο 90-1, ο παίχτης της Γουλφς, πρώην παίχτης της Γουλφς και της Λειψίας, 2-1 κερδίσανε. Τελική βαθμολογία. Οι Πορτογάλοι πέρασαν πρώτοι με 6 βαθμούς. Δεύτεροι οι Νοτιοκορεάτες περάσανε με 4 βαθμούς. Τρίτοι αποκλείστηκαν οι Ουρουγουάοι με 4 βαθμούς διαφοράς γκολ, λόγω διαφοράς γκολ. Τελευταίοι οι Γκανέζοι με 3 βαθμούς. Και είχαμε επιτέλους τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ολλανδοί ήθελαν να επιστρέψουν ψηλά στο Παγκοσμίο Κύπελλο και κέρδισαν 3-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γκολ ο Μέμφις Ντεπάι στο 10, ο Ντάνι Μπλίντ στο 45-1. 2-1 μειώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ράιτ στο 76, 3-1 καθαρίζουν οι Ολλανδοί με τον Ντάμφρις στο 81. Η Αργεντινή απέναντι στην Αυστραλία κέρδισε 2-1, προηγήθηκε με τον Λιονέλ Μέση στο 35, 2-0 με τον Άλβαρες στο 57, αστέρας τότε της Manchester City, 2-1 μείωσε η Αυστραλία με τον αυτογκόλ του Έντζο Φερνάντες στο 77. Κράτησε όμως το σκορ η Αργεντινή. Οι Γάλλοι απέναντι στους Πολωνούς του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κέρδισαν 3-1, με τον Ζιρού στο 44, τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 74 και στο 90-1. Ο Λεβαντόφσκι απλά μείωσε με πέναλτι στο 90-9, έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το καλύτερο που είχε καταφέρει με την Πολωνία. Οι Γάλλοι στους 8 ως πρωταθλητές. Οι Εγγλέζοι κέρδισαν 3-0 τους Σενεγαλέζους, με γκολ των Χέντερσον στο 38, του Κέιν στο 45-3 και του Σάκα στο 57. Η Ιαπωνία απέναντι στη σκληροτάχυλη Κροατία, προηγήθηκαν με τον Μαέντα στο 43, ισοφάρισε η Κροατία με τον Πέρσιτς στο 55, παράταση το μάτς πήγε και από εκεί πήγε πέναλτι. Εκεί οι Άπωνες βρίσκεται η Αχίλιος πτένας τους, καθώς δεν είναι πολύ καλή στα πέναλτι. Χάσανε 3 με τον Μιναμίνο, τον Μιτόμα και τον Γιοσίτα, σκόραρε μόνο ο Ασάνο. Ενώ έβαλαν 3 οι Κροάτες με τον Βλάσης, τον Πρόζοβιτς και τον Μπάσαλιτς, το έχασε μόνο ο Λιβάγια. Για τη Βραζιλία, πέναντι στην Νότια Κορέα, οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν 4-1 και πήγαν μία-μία ακόμη φορά στους 8. Προηγήθηκαν με τον Vinicius Junior στο 7. Με πέναλτι ο Νεϊμάρ στο 13 εκτέλεσε εύστοχα. 3-0 με τον Ρίτσαρλσον στο 29. 4-0 με τον Πακετά στο 36. Το μόνο που κατάφερε η Νότια Κορέα ήταν να μειώσει με τον Παϊκ Σονχό στο 76. Το Μαρόκο απέναντι στην Ισπανία, 0-0 στην κανονική διάρκεια. Και το μάτς πήγε και στην παράταση και στα πέναλτι, όπου εκεί το Μαρόκο κέρδισε 3-0 με τον Σαμπίρι, τον Ζήγες και τον Χακίμι να ευστοχούν. Ο Μπενούν να χάνει μόνο το πέναλτι, για τους Ισπανούς τα χάσανε όλοι. Και ο Σαράμπια και ο Σολέρ και ο Σέρχιο Πουσκέτς. Το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλο με την εθνική Ισπανίας. Οι Πορτογάλοι ξέσκισαν 6-1 την Ελβετία. Προηγήθηκαν με τον Ράμος, τον Γκονζάλο Ράμος, ο στράικερ της Πορτογαλίας τα τελευταία χρόνια στο 17. 2-0 με τον Πέπε στο 33, 3-0 με τον Γκονζάλο Ράμος στο 51, 4-0 με τον Ραφαέλ Γκερέρο στο 55, 5-0 με τον Ράμος Χατρίκ στο 67, 6-0 με τον Ραφαέλ Λεάο στο 92. Ανάμεσα είχε βάλει και ο Ακάντζη το μοναδικό γκολ της Ελβετίας στο 58. Και πλέον φτάσαμε στα προημιτελικά. Οι Κροάτες απέναντι στους Βραζιλιάνους πήγε το μάτς στην παράταση και εκεί ο Νεϊμάρ έγραψε ιστορία με τον γκολ του στο 105-1 καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της Βραζιλίας περνώντας τον Πελέ, ο οποίος Πελέ θα έφευγε μετά από κάποιες μέρες από τη ζωή. Οι Κροάτες ισοφάρισαν με τον Πέτκοβιτς στο 117-1-1 και οδήγησαν το μάτς στα πέναλτι. Εκεί οι Κροάτες με τα εύστοχα πέναλτι των Βλάσιτς, Μάγερ, Μόντριτς, Όρσιτς και τα χαμένα πέναλτι των Καζεμίρο, Πέδρο, τα εύστοχα πέναλτι των Καζεμίρο και Πέδρο για την Βραζιλία, τα χαμένα Ροντρίγκο και Μαρκίνιος, οι Κροάτες περάσανε στους 4 για μία ακόμη φορά στην ιστορία τους. Οι Βραζιλιάνοι πάνε 2 για μία ακόμη φορά στους 8. Το επόμενο μάτς Αργεντινής-Ολλανδίας, το οποίο ονομάστηκε και όλας η μάχη του Λουσάιλ, ένα μάτς το οποίο από πολλούς θεωρήθηκε κακό για τις διαιτητικές αποφάσεις. Οι Ολλανδοί δεν πίστευαν στα μάτια τους, είχαμε πολλές συγκρούσεις απέναντι οι Ολλανδοί με τους Αργεντινούς. Μάλιστα κάποια στιγμή έγινε ένα φάουλ στους Ολλανδούς, ο Ταμέντι έδιωξε την μπάλα προς τον πάγκο, με δύναμη προς τον πάγκο των Ολλανδών, και ο Φαντάικ πήγε, έπεσε όλος ο πάγκος απάνω του, ο Φαντάικ τον έριξε και κάτω. 2-2 το συνολικό σκόρ, Αργεντινή με τον Μολίνα στο 35, με τον Μέση στο 73 με πέναλτι, και 2 γκολ του Βέρχος στη Ολλανδία στο 83 και στο 90-11 στην τελευταία φάση. Το μάτς οδηγήθηκε στα πέναλτι, 3-4, εκεί η Αργεντινή κέρδισε και μάλιστα έκανε και κάποιες χειρονομίες υπέρ της Αργεντινής στην Ολλανδία, ενώ ο Μέση πήγε μετά και ζήτησε τα ρέστα τον Λούις Φαν Χάλ, ο οποίος είχε πει ότι είχε πει κάτι για την Αργεντινή και ο Μέση του λέει «Μιλάς πολύ». 3-4, πέρασε η Αργεντινή στο τελικό, στα ημιτελικά. Το Μαρόκο κέρδισε 1-0 την Πορτογαλία με γκολ του Ενεσίρ στο 42, με μία λάθος έξοδο του Ρουί Πατρίσιο. Του Ντιόγκο Κώστα. Τον Ντιόγκο Κώστα με μία λάθος έξοδος και το Μαρόκο για πρώτη φορά ήταν στα ημιτελικά έχοντας αποκλείσει Ισπανία και Πορτογαλία. Οι Εγγλέζοι με τη Γαλλία, η Γαλλία κέρδισε 1-2 τους Εγγλέζους με γκολ του Τσουαμενί στο 17, ισοφάρισε με τον πέναλτι του Κέιν η Αγγλία στο 54, 1-2 με τον Ζιρού στο 98 και λίγα λεπτά αργότερα η Αγγλία έχασε δεύτερο πέναλτι, έχασε το δεύτερο πέναλτι ο Κέιν, θα μπορούσε να ισοφαρίσει, δεν τα κατάφερε και έτσι οι Γάλλοι περάσανε στους 8, στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Και έτσι είχαμε Αργεντινή Κροατία, Γαλλία Μαρόκο. Οι πρωταθλητές Γάλλοι απέναντι στην έκπληξη του Μαρόκο, οι Αργεντινοί με τους Κροάτες, οι οποίοι θέλαν να ξαναπάνε στον τελικό. Η Αργεντινή κέρδισε 3-0 την Κροατία με γκολ του Μέση στο 34 με πέναλτι, του Άλβαρες στο 39 και το 69 πάλι ο Άλβαρες δεύτερο γκολ. 3-0 η Αργεντινή στο τελικό μετά το 2014. Πλέον ήθελε να αλλάξει τα πράγματα και να πάρει το τρόπαιο. Οι πρωταθλητές Γάλλοι 2-0 το Μαρόκο με γκολ του Τεό Ερναντές στο 5 και του Κολομοανί στο 79. Το μάτς για την τρίτη θέση είχαμε τους Κροάτες να κερδίζουν 2-1 το Μαρόκο με γκολ του Κουβάρντιολ στο 7, Ισοφάρισε το Μαρόκο με γκολ του Ντάρι στο 9. Οι Κροάτες με το 42-2-1 με γκολ του Όρσιτς στο 42. Βγήκανε τρίτη. Κάναν ό,τι έκανε η Ολλανδία το 10 και το 14. Δηλαδή βγήκανε δεύτερη στο Μουντιάλ του 18 και τρίτη στο Μουντιάλ του 22. Ο τελικός ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς που έχουμε δει ποτέ σε παγκόσμια κύπελα. 3-3. Οι Γάλλοι με τους Αργεντινούς. Η Αργεντινή προηγήθηκε με πέναλτι του Λιονέλ Μέση στο 20. Εκεί ο Ντι Μαρία έκανε το 2-0 στο 36 με ένα πίθανο γκολ το οποίο άλλαξαν 7 πάσες η Αργεντινή απλά. Οι Γάλλοι σοφάρισαν με πέναλτι του Εμπαπέ στο 80 και ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-2 στο 81. Το μάτς πήγε στην παράταση. Ο Μέση έκανε στο 108 το 3-2. Ο Εμπαπέ με πέναλτι στο 118 έκανε το 3-3. Και το μάτσο οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου εκεί Μέση, Ντιμπάλα, Παρέδες, Μοντιέλ σκοράρει για την Αργεντινή. Η Γαλλία το έχασε ο Εμπαπέ και ο το έβαλε ο Εμπαπέ και ο Κολομανί, το έχασε ο Κομάν και ο Τσουαμενί, το οποίο οδήγησε στα κλάματα χιλιάδες Αργεντινούς, όλη την Αργεντινή. Ένας τελικός που τον είδανε πάρα πολλά άτομα, πάνω από το εκατομμύριο. Και στην Αργεντινή μαζεύτηκε εκατομμύρια κόσμος για να υποδεχθούν πλέον τον Μέση, ο οποίος σήκωσε μετά από πάρα πολύ καιρό το παγκόσμιο κύπελο, το τρίτο της Αργεντινής. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε τη χρυσή μπάλα, βγήκε και πρώτο σκόρ του παγκοσμίου κυπέλου με 8 γκολ. Αυτή τη στιγμή είναι στα 12 γκολ και όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να σπάσει το ρεκόρ αυτό στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί και ο Μέση που θα παίξει, έχει 13 γκολ. Δεύτερος ο Λιονέλ Μέση έβαλε 7 γκολ και τρίτη με 4 γκολ ο Χούλιαν Άλβαρες με τον Ολιβιέ Ζιρού. Το παγκόσμιο κύπελο αυτό, το χρυσό γάντι το πήρε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ενώ το βραβείο του καλύτερου νεαρότερου παίκτη το πήρε ο Έντζο Φερνάντες, ενώ το fair play δόθηκε στην Αγγλία. Και αυτό ήταν το παγκόσμιο κύπελο του 2022 με την Αργεντινή να το κατακτά στο Κατάρ έπειτα από αυσιμαχίες. Έπειτα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πολλοί βγήκανε και είπαν ότι το δώσανε στην Αργεντινή, ότι δεν ήταν δίκαιο, ότι δεν ήταν σωστό. Όμως η Αργεντινή κατέκτησε το τρίτο της παγκόσμιο κύπελο. Αυτά λοιπόν και από την σημερινή εκπομπή, τελευταία εκπομπή των αφιερωμάτων της ώρας για Μουντιάλ. 11 Ιουνίου, αυτή την Πέμπτη, ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο του 26. Εμείς θα έχουμε άλλες εκπομπές, θα συζητάμε τα παιχνίδια, θα φέρνουμε καλεσμένους και θα έχουμε έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Θα κλείσω με δύο κομμάτια την σημερινή εκπομπή, με το Self-Aware από τους Temper City και το Kiwi από τον Harry Styles. Ήμουν ο Ιάσονας Πανόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ακούγατε όλον αυτόν τον καιρό, τους 5 ακροατές που με ακούνε μέχρι και σήμερα. Φτάσαμε να με ακούνε μέχρι και 8-9 άτομα συνολικά. Θα σας αφήσω με αυτά τα δύο τραγούδια και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας έτσι μέχρι τότε αναβίωση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όσοι έχουν επεκτεί. Self-Aware από Temper City και Kiwi από Harry Styles. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε ωραία και καλό παγκόσμιο κύπελο να έχετε, να το απολαύσετε όσο μπορούμε με όλα αυτές τα γεγονότα που γίνονται, με τις βίζες που ακυρώνονται και τα πολύ σκληρά μέτρα που επιβάλλει η Αμερική στις ομάδες. Self-Aware από Temper City και Kiwi από Harry Styles. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Γεια σας!

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

το να τους δω να τρέχουν. Ναι, να τρέχω. OG, Kush και Bernie. 2024, Cali Weed και Χένι. Κάτι σαν το απειρογράφεται για να μένει. Κάτι σαν τα χειρογραφά είναι κάτι σαν το μίσος που γεννήθηκε μια

θέλεις πολλά, ίσως να μην προλαβαίνεις. Χρόνος περνά, πότε πετά, ούτε που καταλαβαίνεις. Καμιά φορά πάει αργά, φτάνει και το να πηγαίνεις. Ενώ όλα πάνε λάθος, μάτια ανοιχτά.

Καλησπέρα, καλησπέρα ή και καληνύχτα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και αυτό είναι το Προκαλώντα του MC, όπου κάθε Τρίτη στις 11 μαζευόμαστε, ακούμε ραπ, λέμε τα νέα μας και έτσι λίγο χαλαρώνουμε. Άλλη μια εκπομπή εν μέσω εξεταστικής. Βάλτε με στην άκρη όσο διαβάζετε ή πλένετε πιάτα ή οτιδήποτε και χαλαρώστε. Και για όσους δώσανε πανελλήνιες, το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Ελπίζω να πάρετε τα 500 ευρώ του ρακ, όχι. Ελπίζω να τα πήγατε τέλεια. Να είστε πολύ ευχαριστημένοι ή ακόμα και όχι, να ξέρετε ότι στην τελική θα πάνε όλα καλά.

0: Calma ragazzi, Vieri contro Buffon, attenzione, parte la rincorsa, Bobo, tiro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, Trifolone!
1: Όλα ξεκίνησαν με πειρατεία. Εδυνατά συντή μου χέρι-χέρι. Χαζεύα από την πλατεία τον ουρανό. Και ονειρευόμουν να γίνω ένα αστέρι. Γυρνάγα σπίτι, έβλεπα τον Βιέρι. Τον είχα τρέλα, ούτε καν το ξέρει. Το πόδι μου διευκεί και γαλό. Μα με βγαλά προπρόσωπο το δεξί.

τους έλεγα τα θέλω όλα.

0: σε έναν άδικο και σάπιο κόσμο. Όταν μπορείς να διορθώσεις κάτι, τι κάνεις?
1: Ό,τι μπορείς. Φτάνει να μη σαπίσεις μαζί του. Φτάνει να μη σαπίσεις μαζί του. Φτάνει να μη σαπίσεις μαζί του.
2: Μόλις ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι 9 του Μικρού Κλέφτη από το άλμπουμ του Βασιλιάδες του Τίποτα και ήθελα έτσι να συζητήσουμε λίγα πράγματα γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι με έντονο αυτοβιογραφικό και υπαρξιακό χαρακτήρα. Χρησιμοποιεί τους αριθμούς από το 1 στο 9 σαν αφηγηματικό σχήμα για να μιλήσει τον χρόνο που περνά, τη θέση του στη ραπ σκηνή και την πίστη στον εαυτό του. Από τους πρώτους κιόλας στίχους, το καταλαβαίνουμε αυτό, αντιπαραθέτει το παρόν με το μέλλον. Σε 3 χρόνια σίγουρα δεν θα είσαι εδώ, σε 3 χρόνια σίγουρα θα είμαι εδώ. Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα αντέξει καλλιτεχνικά ενώ οι άλλοι θα εξαφανιστούν από τη σκηνή. Δεν πρόκειται για κάποιο τραγούδι με συγκεκριμένη ιστορία, περισσότερο λειτουργεί σαν προσωπική δήλωση ταυτότητας και απολογισμού ζωής, όπου οι αριθμοί γίνονται αφορμή για σκέψεις γύρω από την επιτυχία, τη φθορά και την επιμονή. Και έχουμε ίσως και να μιλήσει γι' αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο άλμπουμ πάλι είχαμε κάποια αναφορά στο Τέτερος Εγώ, αλλά στο τέλος το κομμάτι που μιλάει ο Δωδεκαρίδης και ουσιαστικά στην ταινία το Τέτερος Εγώ. Τώρα αυτό δεν συνάδει πολύ με την εκπομπή μου, αλλά δεν πειράζει, θέλω να το πω. Ουσιαστικά συνομιλεί με έναν φίλο του και συνεργάτη του, ο οποίος είναι δικηγόρος, για το πώς μπορεί να φερθεί σε ένα έγκλημα και μίλαγε και το σε έναν άδικο και σε ποιο κόσμο, τι μπορεί να κάνει κάποιος. Μιλούσαν έτσι για το χάος της αυτοδικίας και όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κόλλησε εδώ πέρα με αυτό το τραγούδι. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα easter eggs από ταινίες ή αναφορές σε άλλους στίχους από άλλους στα τραγούδια. Σκεφτόμουν να κάνω μια εκπομπή μόνο με αυτό, είτε samples, δηλαδή το πρωτότυπο και κάποιο τραγούδι που το έχει κάνει sample, είτε callbacks σε άλλα τραγούδια. Πείτε μου στο chat αν θα σας φαινόταν ενδιαφέρον, γιατί το σκέφτομαι πάρα πολύ τελευταία. Θα σας αφήσω λίγο για την ώρα. Θα συνεχίσουμε πάλι με Ρίκτα και τον Ντόμινο. Θα πέσει το σήμα και θα ξαναρχίσουμε εδώ πέρα να πούμε τα δικά μας, γιατί έχω ετοιμάσει κάποια πραγματάκια. Θα τα πούμε σε λιγάκι.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το έφερα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

κυλάει το όνειρό μου. Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες, μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες, για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια μου ευκαιρίες, και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

0: ληστέψουν. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσυνθήμα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουν αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα του Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, και κάπου εδώ πρέπει να κάνω ένα μικρό disclaimer. Λόγω της φύσης της μουσικής που ακούμε σε αυτήν την εκπομπή, πολλές φορές ακούμε για βία, για ουσίες κτλ. Ως Radio Pantheon και ως Μαρίνα, δεν προωθούμε κάτι τέτοιο, έτσι. Ούτε τη βία, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τίποτα. Κανέναν εγγυσμό. Μόνο τον ράπερ από την Αθήνα, ο οποίος έχει και λαϊβάρα τώρα στις 14 του μηνός στο Ελπάσο στην Καλλιθέα, στη γειτονιά μας. Οφείλω αυτό λίγο να το ξεκαθαρίσω. Συνεχίζουμε με Κάκο. Και τα λέμε σε λίγο.

24 γαράτια σε απόλυτα μέτρα. Φιβίδα σύμμαχοι, το κτίνο στην πόλη για φέρμα. Πέτω σε πτάμενα στη λέτα κρυμμένα ραζέγκαν. Δεν είσαι τίποτα για μένα, δεν γράφω για σένα.

0: σιγά.
1: Είσαι σοβαρός.

0: room for my shoes with a carved in mirror. Even though when they night I was walking with pride on my bathroom slipper and my cartoon knicker. My aunt to my ass from a boy to a man. No washing machine, man wasn't a team, but was washing my clothes by a hand. Cut knuckles, the water stand.
1: Και επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, και θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα ζήτημα. Πολλές φορές στη ραπ η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα του ήμουν φτωχός και τώρα βγάζω χρήματα από τη μουσική και είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι μεγάλος και τρανός. Και παλαιότερα αυτό ίσως είχε μία βάση, πλέον νιώθω ότι είχε ευτελιστεί πάρα πολύ. Και γιατί το λέω αυτό, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Cut Knuckles του Νάξ, ο Νάξ αφορμείται από όλο αυτό, από την παιδική του ηλικία στην Ιγυρία, που μεγάλωσε οικοτροφείο και αναγκαζόταν να πλένει τα ρούχα του με τα χέρια του σε σκάφη, εξού και ο τίτλος. Και μεταφέρει εικόνες με έναν πολύ γλυκό και όμορφο τρόπο, που δεν σε κάνει... πώς να το εξηγήσω ακριβώς. Να βρω τις λέξεις. Είναι κάτι γλυκό, κάτι όμορφο και περιγράφει και την ενοχή του να βλέπεις όλους τους φίλους να μένουν πίσω και εσύ ουσιαστικά να προχωράς και να βγάζεις χρήματα κτλ. Μιλάει πάρα πολύ για την ενοχή του να αφήνεις κόσμο πίσω σου. Δεν στέκεται τόσο στο πλέον έχω βγάλει χρήματα και είμαι ο Θεός. Και ήθελα να πω ότι, παιδί μου, μια θεματολογία η οποία μπορεί να είναι αληθινή, στον τρόπο που θα αφηγηθεί και που θα παρουσιαστεί, μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ στα μάτια και στα αυτιά ενός ακροατή. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η ώρα είναι και 53. Θα χρειαστεί να σας αποχαιρετήσω σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα σε μία ακόμη εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 11. Φιλάκια πολλά. Ακολουθεί Τσάκη.

Όσοι πεθάναν και γύρισαν, πέντε δικά σήμα χωράνε στήμπιζα. Καθόλου τρίπ, όταν κάνει ντροπ. Σφυρί δικαστή είναι σαν μπάστερ σοτ. Κάθε στενό έχει γουλιές στο τσιμέντο. Έχει δουλειές μες στο κέντρο. Κίτρινο, μαύρο και μπλε. Όλοι

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Είναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.